Ακούσαμε τη συμφώνια σε Σόλι Λάσσονα, έργο 4 αριθμός 1, του φλαμανδού βιολιστή και συνθέτη Πίτερ Φαν Μάλντερ, 1729-1768. Την Ακαδημία Παλαιάς Μουσικής διεύθυνε ο Φίλιπ Μπράλ. Ακολουθούν τα τρία λαϊκά τραγούδια για συμφωνική ορχήστρα του Σλοβαίνου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Μπόιαν Άνταμιτς, 1912-1995. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ της Σλοβενίας διευθύνει ο Σίμον Κρέτσιτς.

Ακούσαμε τα τρία λαϊκά τραγούδια για συμφωνική ορχήστρα του Σλοβαίνου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Μπόιαν Άνταμιτς, 1912-1995. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ της Σλοβενίας διεύθυνε ο Σίμον Κρέτσιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 15, του Γιωάννης Μπραμς. Αποτελείται από τρία μέρη, μαϊστόζο σε ρε λάσονα, αντάτζο σε ρε μίζωνα και ρόντο με ένδειξη αλέγκρονον τρόπο σε ρε λάσονα και κατόπιν σε ρε μίζωνα. Σολίστη είναι ο Άντριου Φον Όιεν. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ της Σλοβενίας διευθύνει και πάλι ο Σίμον Κρέτσιτς.

Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 15, του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν ο Andrew von Oyen. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Maribor, της Σλοβενίας, διεύθυνε ο Σίμον Κρέτσιτς. Από την ίδια συναυλία, που δόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το Adagio από το κονσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνο σε Ρε Λάσονα, που αποδίδεται στον Ιταλό συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Αλεσάντρο Μαρτσέλο, στη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο σόλο Σμίντερ 974. Ο πιανίστας Andrew von Oyen έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το Adagio από το κονσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Ρε Λάσονα, που αποδίδεται στον Ιταλό συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάνδρο Μαρτσέλο στη μεταγραφή του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ για τσέμπαλο σόλο Σμίτερ 974. Ερμήνευσε ο πιανίστας Άντριου Φον Όιεν. Ακολουθεί από την ίδια συναυλία η τρίτη συμφωνία του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Χιούγκο Αλβίαν, 1872-1960. Αποτελείται από τέσσερα μέρη, Allegro con Brio, Andante presto Allegro con Brio, τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ της Σλοβενίας, διευθύνει ο Σίμον Κρέτσιτς.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Hugo Alvéan, 1872-1960. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ της Σλοβενίας διεύθυνε ο Σίμον Κρέτσιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, τέσσερα τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musikalisches Gesangbuch». Η συλλογή αυτή τυπώθηκε στη Λειψία το 1736 από τον προτεστάντη εκκλησιαστικό μουσικό Georg Christian Σεμέλ. Ο Johann Sebastian Bach συνεργάστηκε με τον Σεμέλ για τη δημιουργία αυτής της ανθολογίας, αλλά οι μουσικολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους για τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του μεγάλου κάντορα της Λειψέας. Πιθανότατα, ο Μπαχ συνέθεσε τον basso continuo και τροποποίησε κάποιες προϋπάρχουσες μελωδίες. Η συλλογή περιλαμβάνει 954 τραγούδια. Μόνο 69 όμως από αυτά έχουν μουσική σημειογραφία με συνοδεία της φωνητικής μελωδίας από basso continuo. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 439 ως και 507 στον κατάλογο έργων του Μπαχ, που επιμελήθηκε και δημοσίευσε το 1950 ο Wolfgang Schmidt. Από αυτά θα ακούσουμε τα τραγούδια με αριθμούς 443, 468, 470 και 439. Μόνο τρία τραγούδια της συλλογής, όχι αυτά που θα ακούσουμε, αποδίδονται με βεβαιότητα στον Μπαχ. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 452, 478 και 505. Τραγουδά η μέτζο σοπράνο Μπερνάρντα Φίνκ και ο μπασοβαρίτονος Μάρκο Φίνκ. Basso continuo, Domen Marin Tzitz, Viola da Gamba και Dalibor Miklau Tzitz, εκκλησιαστικό όργανο.

Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musicalisches Gesangbuch». Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 443, 468, 470 και 439 αντίστοιχα στον κατάλογο έργων του Johann Sebastian Bach. Τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink και ο μπασοβαρίτονος Marco Fink. Basso continuo, Domen Marincic, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο. Επόμενη επιλογή του BBC, τέσσερα κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιητικές και θρησκευτικές αρμονίες», Charles 173 του Franz Liszt. Ave Maria, η ευλογία του Θεού μέσα στη μοναξιά, νεκρόσιμη ακολουθία και Pater Noster. Ερμηνεύει η Sylviane Defern.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιητικές και θρησκευτικές αρμονίες» 173 του Franz Liszt. Αβε Μαρία, η ευλογία του Θεού μέσα στη μοναξιά, νεκρόσημη ακολουθία και Pater Noster. Ερμήνευσε η Sylviane de Ferne. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα σε ρε μίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach με αριθμό 83 στον κατάλογο Wodkin. Παίζουν μέλη του συνόλου Le Coucou Bénévole.

ήταν η τρίο σονάτα σε ρε μιζόνα του Καρλ Φίλιπ Μάνουελ Μπαχ με αριθμό 83 στον κατάλογο Watken. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Le Coucou Benevole. Επόμενη επιλογή του BBC, ο ύμνος Ave Generosa της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Τη χορδία γυναικών Ορφέας διευθύνει ο Albert Wiesing.

ήταν ο ύμνος Ave Generosa της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Τη χοροδία γυναικών Ορφέας διήθινε ο Albert Wiesing. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φαγκότο και πιάνο, σε σολ μίζωνα, έργο 168 του Camille Saint-Saëns. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegretto Moderato, Allegro Scherzando και Molto Adagio Allegro Moderato. Τον φαγκωτίστα Jens Christoph Lemke συνοδεύει ο Morten Landström.

Ακούσαμε τη σονάτα για φαγκότο και πιάνο σε Sol Mizona, έργο 168 του Camille Saint-Saëns. Τον φαγκωτίστα Jens Christoph Lemke συνόδευσε ο πιανίστας Morten Landström. Ακολουθεί το φινάλε της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43 του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ludovit Reiter.

Ακούσαμε το φινάλε της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργου 43 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Λούντοβιτ Ράιτερ. Ακολουθούν δύο μαδριγάλια του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Λουτσάσκο Λουτσάσκι. Γεννήθηκε περί το 1545 και πέθανε το 1607. Ο Πριμαβέρα για υψήφωνο και μπάσο κοντίνουο, καθώς και ο Ντολτσέτσε Νταμόρ για τρεις υψηφόνους και μπάσο κοντίνουο. Τα μαδριγάλια εντάσσονται στη συλλογή του Λουτσάσκι με γενικό τίτλο «Μαντριγκάλι περ καντάρ εσονάρ», που τυπώθηκε στη Ρώμη το 1601. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου «Τρατζικομέντια»,

Ακούσαμε δύο μαυρικάλια του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Λουτσάσκο Λουτσάσκι. Γεννήθηκε περί το 1545 και πέθανε το 1607. Ο Πριμαβέρα για υψήφωνο και μπάσο κοντίνουο, καθώς και ο Ντολτσέτσε Νταμόρε για τρεις υψήφωνους και μπάσο κοντίνουο. Τα μαυρικάλια εντάσσονται στη συλλογή του Λουτσάσκι με γενικό τίτλο «Μαντριγκάλι περ καντάρε e σονάρε», που τυπώθηκε στη Ρώμη το 1601. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Tragicommedia. Επόμενη επιλογή του BBC, τα πρώτα τρία κομμάτια, Tempo di Menuetto, Gavot και Allegretto con Motto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο Μινιατούρες για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge. 1879-1941. Ερμηνεύει το τρίο Μύθρα

Ακούσαμε τα πρώτα τρία κομμάτια, Tempo di Menuetto, Gavotte και Allegretto con Motto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο Μινιατούρες για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge. 1879-1941. Ερμήνευσε το τρίο Μήθρας. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή της δίπρακτης κομικής όπερας «Το κορίτσι του Συντάγματος» του Γκαετάνο Ντονιτσέντι. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Νέλο Σάντι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της δίπρακ της κομικής όπερας του κορίτσι του συντάγματος του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Τη φιλαρμονική του Όσλο διήθυνε ο Νέλο Σάντι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Λουί Φρανσουά Ντουπρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Grand Section σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει το Grand Horn Quartet.

Ο Γρηγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε σύμφωση μείζωνα, Κέχελ 333. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Ο Αλεξάνδρ ντε Βιλνέβ ήταν Γάλλος συνθέτης και ιερέας του 18ου αιώνα. Σήμερα θα ακούσουμε την τετραμερή σύνθεση First Suite σε Λαελάσσονα. Παίζει η Άριον Μπαρόκ Ορκέστρα.

Άντον Ζίμερμαν. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής μας. Σύγχρονος των Χάιντεν και Μότσαρτ. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Πρατισλάβα, πρωτεύουσα της τότε Ουγγαρίας, όπου εργάστηκε ως συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας. Σύμφωνοι σε μη ελάσσονα. Από το τετραμερές αυτό έργο θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η VDR Symphony Orchestra Köln υπό τον Werner Erhardt.

Carl Maria von Weber. Πιάνο σονάτα νούμερο 2 σε Λαΐφεση Μίζωνα, όπους 39, αφιερωμένο στον Franz Lauska. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato con Spirito et Assai Legato. Στο πιάνο, ο Michael Endres.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια, calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ πολιτιών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσει άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όρεινα από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, μουσικά ξεκινήσαμε μας σήμερα. Δεν μου πήγαινε σε τίποτα να σου πω την αλήθεια. Να διακόψω το υπέροχο μουσικό κομμάτι με την επιλογή της Κωνσταντίνας Μάντζαρη. Την ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό ξεκινούμε αμέσως τώρα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. Καλές επιστροφές. Καλά να πάτε. Καλά να περάσετε και καλά με ασφάλεια να γυρίσετε. Αυτό. Φροντίστε το λίγο περισσότερο. Είναι θερινή περίοδος, όλο και κάποιες εξορμήσεις θα έχουμε. Όχι πολλές, από ό,τι μου λένε και από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να έχουμε εξορμήσεις όπως είχαμε παλιά, αν θυμάστε. Φεύγουν για λίγες μέρες σε όσο πιο κοντινές και οικονομικές περιοχές πιστεύουν ότι μπορούν. Πηγαίνουν σε γνωστούς, σε φίλους, σε συγγενείς. Γενικά, το θέμα της εξόρμησης δεν θα μας βγει και πολύ φέτος. Όχι μόνο γιατί υπάρχει ήδη οικονομική δυσχέρεια, αλλά γιατί από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούμε και διαβάζουμε και εμείς, δεν θα έχουμε καλές εξελίξεις στο θέμα των τιμών των υγρών καυσίμων με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, θα σας τα πω στη συνέχεια. Για να δούμε μαζί την ταυτότητα λοιπόν της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Για να δούμε και στα γεγονότα που είναι αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα. 1912, σαν σήμερα, στις 8 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, όπως αναφέρεται. Στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και έχει καταγραφεί ότι έγινε στις 25 Ιουνίου αυτή τη διαφορά. Όπως και να έχει, πάντως, το χρυσό ήρθε στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς από τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα το 1912. 1963, εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. 1965, ο βασιλιάς τότε Κωνσταντίνος, με επιστολή του στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία για την ανατροπή του συντάγματος. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και ακολούθησαν η Ιουλιανά και η Αποστασία, αν σας θυμίζει κάτι. Προχωρούμε τα επόμενα χρόνια. 1979, η Κίνα είναι η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Έγινε αυτό το 1979, είδατε που είναι σήμερα. 1997, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο τότε Πρόεδρος Τούρκος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπέγραψαν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου των ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων. Ο σκοπός ήταν η μείωση της έντασης στο Αιγαίο και η απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης των δύο χωρών. Η συμφωνία λοιπόν της Μαδρίτης, που έγινε τότε, το 1997, προκάλεσε αντιδράσεις στα πολιτικά κόμματα, ακόμη και σε μέλη και του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγόρησαν τότε την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτό έγινε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ το 1997. Τώρα, είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα στο ΝΑΤΟ, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ που έχουμε στην Άγκυρα, γίνονται πολλές κουβέντες για το εάν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στην Τουρκία τους F-35, αλλά υπάρχει μια παράγραφος πιθανότητα, δεν ξέρω αν μπορεί να την παρακάμψει ο Αμερικανός Πρόεδρος, μπορεί να έχει τον τρόπο του. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σημείο για το γιατί δεν μπορεί να πουλήσει τους F-35 στην Τουρκία η Αμερική. Δεν μπορεί λοιπόν βάσει της νομοθεσίας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να προχωρήσει μονομερώς στην πώληση των μαχητικών προς την Τουρκία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή, όπως τα είπαμε και χθες, η Τουρκία να αποδεχθεί. Η Τουρκία να αποδεχθεί την απομάκρυνση των S-400 των ρωσικών συστημάτων. Δεν το έχει κάνει. Θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση στο Κογκρέσο ότι δεν τα διαθέτει αυτά τα συστήματα, των S-400. Και θα πρέπει να υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα τα αποκτήσει στο μέλλον ή δεν θα τα ενεργοποιήσει. Λοιπόν, οπότε προς το παρόν υπάρχει ένα ζήτημα εκεί και υπάρχει ένα μπλόκο στην πόλη στον F-35 στην Τουρκία από 18 βουλευτές του Κογκρέσου. Σας τα λέω αυτά γενικά για να δείτε τι γίνεται με τα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία της ημέρας. Λοιπόν, έχουμε και επίθεση της Ουάσιγκτον σε ιρανικό έδαφος, στον Μπαχρέιν σιρήνες, επιθέσεις στο Κουβέιτ. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι έχουμε μια συμφωνία που δεν ισχύει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν? Και τι σημαίνει κατ' επέκταση αυτό? Ότι ό,τι είδαμε
στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων κατ' επέκταση. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες εκρήξεις, οι τιμές ανεβαίνουν. 85 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης ότι έπληξαν. Για να δούμε λοιπόν. Τι να σας πω τώρα άλλα, υπάρχουν και άλλα κάτι τραγελαφικά πράγματα, όπως για παράδειγμα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος εκεί κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και των ανακοινώσεων του, στην Άγκυρα πάντα όλα αυτά, είπε ότι η Γροιλανδία, λέει, το νησί αυτό, λέει, περιβάλλεται από πλοία της Κίνας και ρωσικά πλοία. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το σχολιάσω γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς κινείται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αποφάσεις του Προέδρου, τι γίνεται με τη συμφωνία με το Ιράν και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου, μα καθόλου, καθόλου καλά. Λοιπόν, θα τα αφήσω αυτά για να πω και μια είδηση που φέρνει μια ελπίδα, τουλάχιστον μέσα σε όλα αυτά που γκρεμίζονται γύρω μας. Μία μητέρα με τα τρία της παιδιά, κυρίες και κύριοι, βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι στα ερείπια στη Βενεζουέλα. Δηλαδή είναι από αυτά που λες είναι πραγματικότητα και όμως είναι. 3.685 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Υπάρχουν ακόμη πολλοί αγνοούμενοι, πάρα πολλοί τραυματίες. Και θα έχουμε θέματα και στην Αμερική εκ νέου. Το λέω γιατί είχαμε ένα περιστατικό, ένα επεισόδιο, όπου ένας πράκτορας της ICE, ξέρετε αυτής της περιβόητης ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό μετανάστη στο Χιούστον του Τέξας γιατί προσπάθησε να διαφύγει. Αυτά όλα προκαλούν και ξεσηκώνουν, δημιουργούν αναταράξεις, δημιουργούν θέματα και ακολουθούν δύσκολες καταστάσεις που δεν μπορεί κανείς να τις μαζέψει μετά. Λοιπόν, πολλά σας είπα στο ξεκίνημά μου σήμερα. Ο καιρός θα είναι καλός. Δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες 34 βαθμούς και έτσι πάει λίγο και η υγρασία. Έχετε κατά νου. Οι άνεμοι παραμένουν μαϊστράκι έχουμε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν μας επηρεάζει. Προετοιμαστείτε όμως για μια στάθεια της Παρασκευής, κυρίως τα ορεινά και με άνοδο της θερμοκρασίας από την ερχόμενη Δευτέρα. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα της πρώτης μας ανάγνωσης, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα ξεφυλίσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα για να δούμε την αποτύπωση της ειδησιογραφίας σας στις εφημερίδες. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη, κεντρικό της θέμα παρακαλώ και έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η υπόθεση. Πλήρης επιβεβαίωση της γνώμης γράφει η εφημερίδα για την υπόθεση θανάτου μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Ολική ανατροπή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν επιβεβαιώνει παρέμβαση τρίτου προσώπου στο σώμα της 54χρονης. Νομίζω θέλει να πει τρίτου προσώπου στο χώρο. Και δηλαδή ότι είναι η παρέμβαση τρίτου προσώπου εννοεί ότι χτυπήθηκε από κάποιον άλλον. Με αποτέλεσμα λοιπόν να ενισχύεται το σενάριο ότι δολοφόνησε τον 26χρονο και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή της. Η πρωινή γνώμη έχει το θέμα αυτό στην πρώτη σελίδα. Επίσης, γέννησαν την ίδια μέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Μοναδική σύμπτωση με δύο αδερφές στην Πάτρα. Να είναι καλά και να ζήσουν τα μωράκια τους. Αγοράκια νομίζω και τα δύο. Ναι, ναι, την ίδια μέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Νομίζω ότι είναι η σύμπτωση σε αυτή, αλλά είναι και μοναδικό το γεγονός. Να είναι καλά. Οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη διαβάζω στην πρωινή γνώμη, στην Πάτρα μεθαύριο, υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας. Ανακατατάξει. Στην Μεζόνος, ο Κώστας Πελατίδης προχώρησε σε αλλαγές στο δημοτικό σχήμα. Επαφές με την MSC Cruises από το Επιμελητήριο Χαΐας για την κρουαζιέρα στην Πάτρα. Είναι μια εταιρεία. Ένας γιατρός με 25 εφημερίες κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους στο Καραμανδάνιο για τη θέση του ακτινολόγου. Και που τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και που ζητήσαμε και απαντήσεις και που περιμέναμε, δεν βλέπω να γίνει κάτι. Θα τα κουβεντιάσουμε με τους εκπροσώπους των γιατρών του Καραμανδανίου λίγο αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όλο αυτό το θέμα. Συγκίνηση για την Άννα Μαρία Ζαΐμη, σύζυγος του πρώην Υφυπουργού Ανδρέα και μητέρα του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα. Έφυγε από τη ζωή. Ποιοι θα δώσουν μάχη για τον Άραξο. Παράταση μέχρι τις 20 Αυγούστου έδωσε το Υπερταμείο για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αυτά και άλλα πολλά. Α, να, μην το ξεχάσω. Στόχος η επανελειτουργία τον Ιούλιο. Σύσκεψη χθες στην Αθήνα για τον οδοντοτό με συμφωνία επιτάχυνση των διαδικασιών. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο συνάδελφος από τα Καλάβρητα όλα αυτά. Περνώ στην Πελοπόννησο. Να διαβάσουμε και εδώ. Διορθωτικές κινήσεις στο δημοτικό σχήμα Πελετίδη εν ώψη κάλπης 2028. Ανασύνταξη εκλογικής μάχης. Αλλαγές προσώπων σε κρίσιμα πόστα του Δήμου Πατρέων. Στην ίδια εφημερίδα. Φιλοφρονήσεις και αόριστες υποσχέσεις Τραμπ σε Ερντογάν για F-35 και κυρώσεις. Τουρκικό παζάρι ή σύνοδος. Θα εξετάσουμε αν θα δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Είναι ένα από τα θέματα. Και συνεχίζω στην πρώτη σελίδα από την Πελοπόννησο σήμερα. Αδειάζει το κέντρο από τοπικά καταστήματα. Τα ακριβά ενίκια διώχνουν εμπόρους. Η εμπορική ανανέωση κατέγραψε, είναι παράταξη αυτή η συγκεκριμένη στον Εμπορικό Σύλλογο. Κατέγραψε 85 λουκέτα σε Κανακάρι, Κορίνθου και Μεζόνο, συνδέοντας την κατάσταση με την εκτείναξη των επαγγελματικών μισθώσεων, ενώ οι μικρομεσαίοι αντικαθίστανται από πολυεθνικές αλυσίδες. Το τοπικό εμπόριο χάνει έδαφος στο κέντρο της Πάτρας. Σημαντικό και αυτό το θέμα. Λέγαμε χθες για ποιους λόγους φεύγουν. Φεύγει το ανθρώπινο δρομικό από την περιοχή για να πάει κάπου αλλού. Τα κουβεντιάζαμε. Νομίζω ότι τα θυμάστε λίγο πολύ όσοι παρακολουθούσατε. Ένας ακόμη λόγος που συνδέεται ακριβώς και με αυτό, με το τοπικό εμπόριο που έχει χάσει πάρα πολλούς πόντους στην Αχαΐα. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος διαβάζω: όμορφες στιγμές, γέννησαν μαζί, δύο αδερφές έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και γέννησαν την ίδια ημέρα δύο πανέμορφα αγοράκια. Σπύρος Ψαράς, λαιλάτησαν το ειδικό σχολείο. Ο διευθυντής του εργαστηρίου καταγγέλει κλοπή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Άννα Μαρία Ζαΐμη, αθόρυβη, ταπεινή, αρχοντική, υπήρξε μια πραγματική κυρία αφοσιωμένη στην οικογένεια, την πατρίδα και την παράδοση. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στον Αντιπεριφερειάρχη για την απώλεια της μητέρας του. Γιώργος Κότσιρας, εξετάζονται σενάρια για οδοντοτό. Κότσιρας ή Κοτσίρας, δεν είμαι σίγουρη. Σε καλό κλίμα η συνάντηση του Φαρμάκη και Δημάρχου με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Θα τα μάθουμε εμείς από πρώτο χέρι σε πολύ λίγο. Για να δω λοιπόν και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Να πω ότι ο κύκλος της ψηφιακής αναφοράς του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Σύμβουλων Επιχειρήσεων κλείνει εδώ και αρχίζει πάλι το Σεπτέμβρη. Αλλά επειδή έχω δει κάποια θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στις σελίδες της εφημερίδας Σύμβουλων Επιχειρήσεων. Ένα από αυτά είναι η πρόταση της Πομιδά για μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων. Πολύ σημαντικό.
Πολύ πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Επίσης η παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας για την ασφαλή επαναλειτουργία του οδοντοτού. Τα έχουμε κουβεντιάσει και με τον πρόεδρο εδώ στην εκπομπή του επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Τα ξέρουμε πάνω κάτω, να δούμε τι θα βγει από τις συναντήσεις. Για να ολοκληρώσω την πρώτη μου ανάγνωση σήμερα, θα πρέπει βεβαίως να δω και τη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας και στο πρώτο σελίδο της σήμερα. Πρώτο θέμα, αυξάνονται οι εθελοντές στην Ατολοακαρνανία. Εθελοντική ασπίδα. Ωστόσο, οι εθελοντές πυροσβέστες περιμένουν ακόμη τα μέσα ατομικής προστασίας για να ρηχθούν στη μάχη με τις φλόγες όταν απαιτηθεί. Αυτά έπρεπε να έχουν προηγηθεί, αν θέλετε την ταπεινή μας άποψη. Μην τα στείλετε τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη, δεν θα έχουν καμία χρήση. Συνεχίζω την ανάγνωσή μου στη συνείδηση. Έρχονται μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Τι θα ισχύει για συνειδιοκτησία, κοινόχρηστα και ασφάλιση των κτηρίων. Δήμος Ακτίου Βόνιτσας. Πατάει γκάζι για την χωροταξική μελέτη. Με έργα 5 ύψους 6, νομίζω 6, κάτι, περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, σε πρώτη φάση να πηγαίνουν προς την ένταξη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αγρίνιο, μεθυσμένος ο 19χρονος που παρέσυρε πεζό. Μάριος Σαλμάς, πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Κάθετος, ο Ατολοακαρνάνας βουλευτής, ανεξάρτητος βουλευτής πλέον. Έχουμε συνομιλήσει στο παρελθόν με τον κύριο Σαλμά, θα το κάνουμε και στο μέλλον εφόσον αυτό είναι χρήσιμο για όλους. Δήμος Θέρμο ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση. Να σταθώ λιγάκι εδώ, μου επιτρέπετε, να σας θυμίσω. Μας είχε πει ο ίδιος ο Δήμαρχος στην εκπομπή προκαιρού, όταν αποφασίστηκε να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στα νέα ζευγάρια για να πάνε στην περιοχή και να μείνουν εκεί, στο Δήμο Θέρμου. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι ενεργοποιείται αυτό το επίδομα. Και σας θυμίζω εγώ ότι ο Δήμος Θέρμου έχει πάρει την απόφαση να χορηγεί ένα ειδικό, πώς να το πω, δημοτικό επίδομα θα το πω, για τη στήριξη της οικογένειας. Και η πρωτοβουλία του αυτή ξεκινά και πάει κλιμακωτά, ανάλογα με τα ποσά που κλιμακώνονται και αυτά με τη σειρά γεννήσεων των παιδιών. Λοιπόν, τα ποσά είναι τα εξής, για να σας τα θυμίσω τώρα εγώ. Έχω κλείσει την εφημερίδα και σας λέω τα δικά μου. Λοιπόν, 3.000 ευρώ δίνει ο Δήμος Θέρμου για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί. Για το κάθε παιδί. 4.000 ευρώ για το τέταρτο, 5.000 ευρώ για το πέμπτο, 15.000 ευρώ για το έκτο. Καταλάβετε πώς σας το λέω. Δηλαδή, πάει κλιμακωτά. Μπορεί να φτάσει έως και 15.000 ευρώ. Ο Δήμος λοιπόν Θέρμου ενεργοποιεί την απόφαση για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος για τις οικογένειες που θα μείνουν στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και κάποια κριτήρια και δικαιολογητικά για το επίδομα αυτό του Δήμου Θέρμου, αλλά καλό είναι να έχετε υπόψη σας, όσοι θέλετε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας και γιατί να με το κάνετε, ότι υπάρχει εδώ ένας λόγος που σας σωθεί να το κάνετε. Έχουμε αυξημένο δημογραφικό πρόβλημα στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρας, όπως μας είχε πει και ο ίδιος, θέλει λοιπόν να ενισχύσει την περιοχή και να ενισχύσει τις οικογένειες με παιδιά. Το ποσοστό των ηλικιωμένων είναι αρκετά υψηλό. Στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 20 πολύτεκνες οικογένειες. Άρα λοιπόν όταν στηριχθεί η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη του δημογραφικού. Να έχει όμως ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα όπως αυτό. Το θυμάστε τι σας είπα, το πόσο όπως κλιμακώνεται. Δήμος Θέρμου και ενεργοποιεί ακριβώς αυτό. Έχω κλείσει τις εφημερίδες μου, οπότε πάω σιγά σιγά στην μικρή μας διακοπή για να έρθουμε για τα του οδοντοτού.

0: Εμείς ότι υποσχόμαστε θα το κάνουμε και χθες σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε πάλι με τον συνάδελφό μας από το Calabria News, τον Νίκο τον Κυριαζή, και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Δεν ξέρω αν τις υποσχέσεις τους οι λοιποί του Υπουργείου Μεταφορών, Νίκο, θα τηρήσουν τις δικές τους προηγούμενες υποσχέσεις. Καλημέρα, Νίκο.
1: Πολύ καλημέρα από Calabria.
0: Τι νέα θα μας φέρεις?
1: Νομίζω ότι αχνοφαίνεται ο λευκός καπνός.
0: Ενδιαφέρον, δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν σε θετικό κλίμα η συνάντηση χθες, για δεύτερη φορά, όπως είπαμε και χθες. Πολύ ωραία, αναλυτική. Έδειχνε και ο Υπουργός ότι είναι αρκετά ενημερωμένος.
0: Αν και νέος.
1: Αν και νέος, αλλά τουλάχιστον οι πληροφορίες μας αυτό λένε. Και μπήκε σε μια καινούργια βάση σε συνδυασμό με την παλαιότερη βάση. Δηλαδή, με απλά λόγια, πάλι το ΤΕΕ θα εκπονήσει την μελέτη προστασίας, αλλά αυτό θα γίνει όμως με ευελιξία. Ευελιξία με την έννοια ότι θα γίνει μια προεργασία τις επόμενες μέρες, θα γίνει άμεσα η προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ.
0: Έτσι, για να έχει την εξουσιοδότηση και την αδειοδότηση, αν θέλει, να μπορέσει να προχωρήσει τεχνικά.
1: Θα προχωρήσει, ναι. Θα προχωρήσει λοιπόν σε μια προεργασία και πιστεύουμε σε 15-20 μέρες να δοθεί το πράσινο φως της επανεκκίνησης και μετά συνεχιστούν οι ολοκληρωμένες μελέτες και το τι ακριβώς χρειάζεται εν λειτουργία το τρένο. Αυτές είναι οι επιβεβαιωμένες πλέον πληροφορίες που έχουμε, γιατί από πλευράς Υπουργείου έβγαιναν πολύ φιδωλά, τουλάχιστον εχθές, και αυτό που θέλει να κάνει ο Υπουργός και δικαιωματικά να το ανακοινώσει ο ίδιος, μια έτσι ολοκληρωμένη πρόταση επανεκκίνησης ουσιαστικά. Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να γίνει και άλλο ραντεβού πάλι με την ίδια σύνθεση, το τελικό, αλλά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε αυτό το πλαίσιο και αναμένουμε έτσι την πραγμάτωση πλέον αυτών των πληροφοριών που έχουμε.
0: Να μπούμε δηλαδή σε πρακτικά ζητήματα πλέον. Δηλαδή, πολλές συζητήσεις και συναντήσεις είναι κακές, αλλά μην αναλωθούμε στο να συναντώμαστε κάθε τόσο, γιατί το έχουμε κάνει και στο παρελθόν.
1: Πιστεύουμε, πραγματικά είναι αισιόδοξο όλο αυτό το κλίμα, με την έννοια ότι μπήκαν σε πολύ πραγματικά γεγονότα και κινήσεις ουσιαστικές και όχι φιλολογικές κουβέντες. Περιμένουμε, αυτά έγιναν πράξη, έτσι, αλλά όταν μιλάμε πλέον για ημερομηνίες και για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τουλάχιστον από τις δημοσιογραφικές διαρροές, έτσι,
0: δώσαμε και δόθηκαν και χρονοδιαγράμματα τέτοιου τύπου
1: περίπου αυτό, δημοσιογραφικά πάντα,
0: μην την επιφύλαξη που κρατήρουμε πάντα, ναι.
1: 10-15 μέρες να γίνει η προεργασία της μελέτης, να δοθεί η επανεκκίνηση. Δεν ξέρουμε πώς, αν είναι ολοκληρωμένη, αν είναι με τρένα με λιγότερη λειτουργία, όχι όπως γνωρίζαμε.
0: Σταδιακά, να μπει σταδιακά σιγά σιγά στις ράγες και ταυτόχρονα να γίνονται και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Αυτό
0: είναι το βασικό.
1: Άρα λοιπόν περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε επανεκκίνηση.
0: Και περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον ίδιο τον
1: αναπληρωτή. Από την αρχή και στο πρώτο ραντεβού μας έκανε έτσι περισσότερο αισιόδοξο, γιατί νομίζω το λέγαμε ότι εάν δεν είχε τέτοιο σκοπό, θα ήθελε τους δημάρχους να κάνουν δηλώσεις πάλι γύρω-γύρω, γιατί προφανώς δεν θα έχει να πει κάτι. Αλλά τώρα για να θέλει ο ίδιος να κάνει τις ανακοινώσεις, σημαίνει ότι
0: θα έχει κάτι συγκεκριμένο να πει.
1: Καταλαβαίνω.
0: Θα επεξεργαστεί λοιπόν αυτά τα δύο βασικά στοιχεία που είπαμε, που έχουν να κάνουν με την μελέτη και το τεχνικό επιμελητήριο και την επαναλειτουργία βεβαίως του οδοντοτού του, και θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις, ο οποίος δεν μπορεί να πει άλλα αντάλλον, θα πει συγκεκριμένα πράγματα τώρα, πιστεύω. Μάλιστα.
1: Τώρα είμαστε στην τελική φάση.
0: Να μην το αφήσουμε πάλι, ξέρεις, γιατί άμα τα αφήνεις σε ξεχνά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Έτσι, κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλημέρα. Γεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφός μας από το Calabria News, ο Νίκος Κυριαζής. Παρακολουθεί, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή το θέμα του οδοντοτού. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όλα τα στοιχεία και έχει όλες τις πληροφορίες γύρω από το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Οπότε, κρατήστε το βασικότερο. Ήταν σε καλό κλίμα η συνάντηση. Τώρα η ερώτησή μου θα ήταν εμένα, θα μπορούσε να ήταν σε κακό κλίμα, δηλαδή τι θα παίζανε. Μπάλα, εντάξει, το καλό κλίμα εξυπακούεται. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας, είπε ότι θα παρουσιάσει ο ίδιος και το χρονοδιάγραμμα και το πώς θα γίνει και τι η επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής. Καλό είναι αυτό. Καλή είναι η διάθεση, καλή η πρόθεση, καλές, φάνηκε δηλαδή ότι υπάρχει ένα κίνητρο. Πιστεύουμε τις επόμενες 15, άντε να δώσουμε και μια παράταση 20 ημερών συνόλου, όχι παραπάνω, μην το παρακάνουμε κιόλας, περιμένουμε τόσο 4 μήνες τώρα ο Οδοντός Κλειστός, για να ακούσουμε τις ανακοινώσεις και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Μάλλον όχι, το σωστό θα ήταν να πω, να μπουν τα πράγματα στις ράγες. Επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είδατε, μάθουν να ακούσατε για τις εξελίξεις που έχουμε για τον οδοντοτό. Εμείς θα έχουμε πάντα τις επιφυλάξεις μας ως προς τις ανακοινώσεις, γιατί θέλουμε να δούμε πράξεις. Από ανακοινώσεις νομίζω άλλο τίποτα. Σε ό,τι θες, μια ανακοίνωση ότι θα το μελετήσουμε, θα το δούμε. Αλλά στην πράξη όμως, ρε παιδιά, αυτός ο οδοντοτός έχει 4 μήνες να μπει στις ράγες και έχουν βογγίξει εκεί οι άνθρωποι και στις 2 περιοχές, όχι μόνο στο Ακαλάβρητα και στο Διακοπτό. Και έχω ξαναπεί ότι είναι ένα θέμα που αφορά την Αχαΐα, αφορά τη Δυτική Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο τα Ακαλάβρητα. Δεν περιορίζεται. Να δούμε. Ήταν καλή, λέει, καλό το κλίμα, λέει, χθες. Δεν θα μπορούσε να ήταν και άσχημο. Εμείς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και τα επίσημα αποτελέσματα. Πράξη να βλέπουμε. Λοιπόν, αλλάζω λίγο θεματάκι. Θα τα ξαναβλέπουμε αυτά. Μην νομίζετε, δεν τα ξεχνώ. Και θα πάμε λίγο στην. Όχι στην αγορά ακριβώς. Στην ενοικίαση θα πάμε. Γιατί αυτή είναι η περίοδος όπου πάρα πολλοί υποψήφοι, μάλλον μελλοντικοί φοιτητές, για να είμαι ακριβής, γιατί βγήκαν βαθμολογίες που πάνω κάτω τα παιδιά ξέρουν προς τα πού θα κινηθούν. Σε ποιες πόλεις θα είναι οι σχολές τους, περίπου ακόμη. Οπότε έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να βρουν στέγη. Και εκεί, τι να τους πει κανείς, καλό κουράγιο. Εγώ λοιπόν,

0: σε αυτά τα ζητήματα. Λίγα πράγματα ξέρω, όπως και εσείς, πρακτικά, βιωματικά. Θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου των Κτήματων Μεσητών, για να το πω ελληνικά, real estate αν θέλετε αγγλικά, και γνωστός βέβαια για την ευαισθησία του και την ενασχόλησή του με, με τα τοπικά, την κοινωνία. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλή σήμερα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν έχει αλλάξει και κάτι από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο να πούμε από αυτά που κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες περιόδους. Είναι μια περίοδος αυτή πάντως που αναζητείται μια φοιτητική κατοικία από πάρα πολλούς. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Θα τα καταφέρουν αυτοί οι δόλοι φοιτητές και οι οικογένειές τους να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε αυτό το δυσβάσταχτο βάρος του ενοικίου?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εξής. Ότι οι πανελλαδικές τελειώσανε για τους φοιτητές, αλλά ξεκινούν αυτή τη στιγμή με τους γονείς. Δηλαδή, αυτοί που τραβάνε το κουπί από εδώ και πέρα πλέον είναι οι γονείς.
0: Εμένα θα μου πείτε.
1: Σημαντικό να σας αναφέρω το εξής, ότι το 2017 και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση του τμήματος τιμών ενοικίας σε κατοικίες οι οποίες είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλες για νέους ανθρώπους, που αγγίζει περίπου το 70-75%. Η Αχαΐα και συγκεκριμένα η Αχαϊκή πρωτεύουσα, η Πάτρα, καταγράφει αυξήσεις οι οποίες αγγίζουν περίπου το 60-62%. Είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Παράλληλα, σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 85% των νέων μας, της ηλικιακής ομάδας 17-25, δηλαδή οι φοιτητές κατά κύριο λόγο, διαμένουν στο περιοδικό του δωμάτιο. Δηλαδή, πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων επιλέγουν την σχολή τους σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια κατοικία οικογενειακή.
0: Μένουν στο, δηλαδή, πατρικό πλέον... τους. Μένουν στο πατρικό τους. Απλά πράγματα. Ναι.
1: Δηλαδή, επομένως, κύριος παράγοντας πλέον επιλογής της σχολής στο μηχανογραφικό δεν είναι πλέον τα ακαδημαϊκά όνειρα, η επαγγελματική αεροδρομία, αλλά είναι ο μπαμπάς και η μαμά έχει 500 ευρώ το μήνα να πληρώσει το ενίκιο. Ναι. Κάποιος θα μας πει πάρα πολύ τώρα, πάρα πολύ όμορφα, πει κύριε Μπάκα, πάρα πολύ. Μας ακούνε αυτή τη στιγμή αχαίοι, μα έχουμε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί τους. Ναι. Το θέμα είναι όταν πρέπει την Αχαΐα θα καλυστεί να πάει να μείνει στην Αθήνα. Ένα παιδί από την Αχαΐα θα καλεστεί να πάει να μείνει στην Καλαμάτα ή στα Χανιά.
0: Ή στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, σωστά.
1: Εκεί θα δούμε ότι οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές και θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου 8 στα 10 σπίτια στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 500. Επομένως, συζητάμε πλέον για ένα σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα στη Θεσσαλονίκη που ξεκινάει από 450 ευρώ και αγγίζει περίπου τα 600 με 650.
0: Και δεν μιλάμε για τίποτα σπίτια μεγάλα, έτσι. Μιλάμε στο εύρος αυτό που είπαμε, μέχρι 5 τετραγωνικά.
1: Έως 50, όχι 50, έως 50.
0: Έως, ναι, έως.
1: 5, μπορεί 40 κλπ. Στην Αθήνα τώρα, που δεν ξέρουν οι γονείς αυτή την απειλή της στάθμης στην Αθήνα, πρέπει να γνωρίζουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ. Επομένως, ένας γονέας αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζει το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι 500 με 550 ευρώ μόνο για το ενοίκιο. Ενώ αν συμπεριλάβουμε πλέον και τους λογαριασμούς που είναι άλλα 100 ευρώ το μήνα περίπου, είναι άλλα 200 ευρώ το μήνα για ένα παιδί που την περνάει σπαρτιάτικα, δεν είναι χαλά 50 ευρώ την εβδομάδα για μεταφορικά και φαγητό, συζητάμε πλέον για 800 με 900 ευρώ το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή μαζί με το σπίτι του. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι αν κάποιος διαβάσει το εθνικό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, εθνικό στεγαστικό σχέδιο της χώρας μας, που είχε γραφτεί στο Υπουργείο Παιδείας, θα σας αναφέρω εδώ 2026-2030, θα σας αναφέρω ότι το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε 9.200 λειτουργικές κλίνες, φοιτητικές εστίες με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πώς είναι οι φοιτητές όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι στη χρονιά τους. Δηλαδή δεν λέμε τους αιώνιους, μην τους μπερδέψουμε, λέμε για αυτούς που είναι κανονικά στα
0: που φοιτούν,
1: που μέσα είναι, που φοιτούν.
0: Στο πλαίσιο 300, των σχολών.
1: 351.000. Ξέρετε πώς είναι οι φοιτητές οι οποίοι αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Δηλαδή έχουν περάσει άλλη πόλη. 200.000. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, η δυναμική των φοιτητικών εστιών που έχουμε είναι στο 2,6%. Το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει μέσα στην συγκεκριμένη έκθεση ότι το μέσο όρο κάλυψης είναι περίπου 15-18% της δυναμικής των φοιτητών. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα έλλειμμα αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, που είναι περίπου στις 45.000 φοιτητικές κλίνες για να μπορέσουν αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια εξισορρόπηση όσον αφορά το στεγαστικό και ιδιαίτερα τους φοιτητές. Ένα άλλο στοιχείο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον δημόσιο διάλογο θέλω να λέω συνέχεια είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο γονέας ο οποίος θα επιλέξει το παιδί του να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη γιατί πρέπει να κυνηγήσει τα όνειρά του, γιατί αυτό είναι όταν αφήσει σχολή.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ακριβώς. αυτός ο γονέας δεν γνωρίζει ότι το ξενολόγιο που λέγεται κόστος ενοικίας φοιτητικής αδικίας, το ξενολόγιο που λέγεται ΔΕΗ και χοινόχρηστα και νερό, το ξενολόγιο που λέγεται 50 ευρώ την εβδομάδα χατζηλίκη στο φοιτητή, δεν εκπλήρωσε το φορολογικό εισόδημα. Δηλαδή η πολιτεία θεωρεί ότι αυτό δεν είναι ξενολόγιο.
0: Το εκμαρτώ. Τα εκμαρτώ και αυτό.
1: Αντιθέτως.
0: Δηλαδή δεν το αφαιρεί, δεν βλέπω ότι είναι μια απόδοση αναγκαία για να χαμηλώσει. Ναι, πολύ ωραία.
1: Και σκεφτείτε κάτι σημαντικό. Όταν έχετε δύο παιδιά και το ένα παιδί έχει πέσει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και τα άλλα παιδιά που φτάσουν στα Χανιά ή στην Καλαμάτα, είναι σαν να πληρώνετε δύο νοικοκυριά ακόμα. Ένα το σπίτι και η κατοικία και άλλα δύο.
0: Έτσι.
1: Και εμείς, σαν πολιτεία, δεν το δεχόμαστε αυτό σαν εξοδολόγιο. Αντιθέτως, αν ο γονέας αυτή τη στιγμή δεχτεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια, ας προθέσουμε ότι είναι ο ΝΑΟ, θείος, ο παππούς, η γιαγιά, να τσοντάρουμε, λέει, 50 ευρώ το μήνα για το παιδί να πάει να σπουδάσει, αυτό το τσοντάρισμα, το χαρτζηλίκι των 50% ευρώ το μήνα, μπορεί να φέρει την οικογένεια σε αντιμέτωπη με ένα νέο φόρο 20% που τεκμαρτό εισόδημα με φόρο 40%. Επομένως, το 2026 και τα τελευταία 10 χρόνια, δεν σημαίνουν αυτό, 15. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, την 15ετία αυτή, σαν πολιτεία, δεν έχουμε καταφέρει μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που λέγονται νέοι άνθρωποι. Δεν έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να δώσουμε την δυνατότητα να επιλέγουν τα όνειρά τους και τη σχολή τους όπως αυτοί επιθυμούν. Αντιθέτως, είμαστε η χώρα που για το 2026 ο γονέας πρέπει να βάλει βασικά το χέρι στην τσέπη. Και ένα βασικό στοιχείο ακόμα μου επιτρέπεται είναι το εξής. Μας ακούν τώρα κουρατές και λέει: ωραία, στην Πάτρα εμείς έχουμε το πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ. Στην Αθήνα το ίδιο. Στα Χανιά έχουμε διάφορα πανεπιστήμια. Κάποιος μπορεί να επιλέξει μια σχολή της περιοχής του. Είναι τελείως λογικό. Εν δυνάμει. Από την άλλη, ένα παιδί που μένει στο Αίγιο, στο Μεσολόγιο, στο Αγρίνιο, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, μένει σε Νάμφισα, μένει σε συμπεριοχή της Ναυπάκτου. Αυτά τα παιδιά όλα, τα οποία δεν έχουν σχολήσεις στην περιοχή τους. Βασικός παράγοντας τελικά δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι τα χρήματα. Δηλαδή, αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορεί να πληρώσει το ενίκιο.
0: Σωστός, σωστό. Απολύτως ορθό.
1: Επομένως, δεν είναι μόνο τα παιδιά που είναι στη δική μας την περιοχή, στην Πάτρα ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να επιλέξουν μια πολύ καλή σχολή σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Είναι και τα παιδιά που μένουν στην περιφέρεια και θα αναγκαστούν να αλλάξουν πόλη. Και ερχόμαστε τώρα και συζητάμε πολλές φορές για το θέμα της ερημοποίησης της περιφέρειας, τη στιγμή που το παιδί που είναι 18 χρόνια στην Αμαλιάδα ή στον Πύργο, αυτή τη στιγμή στα Λεχενά, πρέπει να φύγει για να σπουδάσει αναγκαστικά. Και έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι αν ο μπαμπάς έχει τα λεφτά. Και η δεύτερη παράμετρος είναι ότι πρέπει να φύγει, διότι αν δεν πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, δεν μπορεί να σπουδάσει.
0: Μάλιστα. Η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, γιατί συνομιλώ και ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών με πάρα πολλούς γονείς αλλά και με συμβούλους σταδιοδρομίας και μου λένε αυτό ακριβώς, κύριε Μπάκα, ότι όταν καλούνται τώρα είναι οι μέρες που τα παιδιά θα φτιάξουν τα μηχανογραφικά τους, προσπαθούν ακόμη και τα παιδιά τα ίδια, οι μελλοντικοί φοιτητές, να επιλέξουν σχολή που θα είναι ή εκεί που ζουν ή πολύ κοντά, ώστε να μετακινούνται, για να μην επιβαρύνουν τους γονείς τους, παρόλο που η επιθυμία τους αλλά και βάσει των αποτελεσμάτων, οι δυνατότητές τους ήταν για κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Και μαζί σε όλα αυτά βλέπω επίσης, και θέλω να μου πείτε κάτι γι' αυτό, πολλές ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, να τις πω.
1: Υπάρχει κενό, υπάρχει τεράστιο κενό στη χώρα. Υπάρχει κενό αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 20 με 25.000 φοιτητικές κλίνες. Το ότι στην Αχαΐα δημιουργήθηκαν 500 δωμάτια, ας προθέσουμε, από ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, δεν λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που το λέω.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: Έλλειψη 20.000. Και ξέρετε κάτι, κάθε φορά συζητάμε για μια ουσιαστικά ανακαίνιση φοιτητικών εστίων. Δεν έχουμε ακούσει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ανέγερση.
1: Νέων φοιτητικών.
0: Ανέγερση. Δεν
1: αυτό
0: ακούσαμε.
1: Είναι μεγάλη εντύπωση, διότι αν αυτή τη στιγμή κάποιο κοιτάξει αυτή τη στιγμή και τα πορίσματα αυτή τη στιγμή τη Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δει ότι όλα αυτά που συζητάμε για του φοιτητέ, ότι πλέον το ενίκιο είναι καθοριστικό παράγοντα επιλογή τη σχολή ή διακοπή των σπουδών.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά.
1: Το έχουμε αυτό πλέον σε επίσημα έγγραφα. Πρέπει να μας
0: ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών σταματά και διακόπτει τις σπουδές του. Για πολλούς λόγους. Αλλά μεταξύ των λόγων είναι και αυτό ακριβώς. Η οικονομική δυσχέρεια.
1: Δεν θα διαφωνήσω, να ξέρετε, δεν θα διαφωνήσω ποτέ ότι ένα παιδί μπορεί να βοηθήσει την φοίτησή του δουλεύοντας το ίδιο.
0: Ναι, αλλά παραμελεί τη φοίτησή του, ξέρετε.
1: Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνος που αυτό το παιδί δεν ολοκληρώνει τις σπουδές του, είναι ένας χαμένος χρόνος, εισαγωγικά τη λέξη Μπάλτοπη, από το μέλλον του, από την παραγωγικότητά του, από την οικονομική ευμάρεια της κοινωνίας και ιδιαίτερα της χώρας μας. Εμείς θέλουμε οι νέοι της χώρας μας να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, να ολοκληρώνουν τα όνειρά τους και να μπορούν πλέον να είναι παραγωγικοί σε αυτή τη χώρα και όχι να είμαστε μια χώρα σερβιτόρων.
0: Και την ίδια στιγμή που καταγράφεται απώλεια ανθρώπινων δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα. Φεύγουν.
1: Στην Δυτική Ελλάδα, μου επιτρέπετε να το πω,
0: ναι,
1: είναι
0: πολύ
1: σημαντικό.
0: Πείτε μου.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, του έτους 2025, το 41,8% των συμπολιτών μας σε όλη την Ελλάδα διαμένουν σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλουν δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν ενίκιο λογαριασμούς 10.
0: Ναι.
1: Ένα στους δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δεύτερη χώρα στη λίστα είναι η Ρουμανία με 18,5%, δηλαδή 2 στους 10. Εμείς είμαστε ένα στους
0: δύο.
1: Έχουμε διπλάσιο ποσοστό δηλαδή από τον δεύτερο στην αναλυτική κατάταξη, μέσω στην Ευρώπη 9,3%, 1 στους 10. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό στη Δυτική Ελλάδα? 50,7%. Ο μισός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδος δηλώνει επίσημα ότι δεν μπορώ να πληρώσω δόση στεγαστικού δανείου, δεν μπορώ να πληρώσω ενίκιο, δεν μπορώ να πληρώσω λογαριασμούς 10.
0: Και πώς θα μπορέσει να καλύψει μετά το 50% του πληθυσμού, η μισή δηλαδή, να καλύψουν αυτά τα επιπλέον έξοδα, τα υπερβολικά, θα έλεγα και πολλές φορές υπέρογκα έξοδα στέγασης ενός φοιτητή που θέλει να σταδιοδρομήσει, που θέλει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Κύριε Μπακά, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω μόνο να τα ξαναπούμε πάλι όταν έχουμε ολοκληρώσει και οι μαθητές τα μηχανογραφικά τους και όλα αυτά, για να κάνουμε μια κουβέντα για την αγορά γενικότερα στα ακίνητα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τα golden funds και αυτά, γιατί είναι πράγματα που
1: δεν... Είναι σημαντικό μια μέρα να μιλήσουμε την αλλαγή στο κανονισμό της πολυκατοικίας.
0: Α, το καινούριο αυτό, βέβαια, βέβαια.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχει συγκεκριμένη διάταξη. Είναι κάποια θέματα τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι. Και εκεί υπάρχει ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου του Real Estate και βεβαίως και πολιτευτής του νομού Αχαΐας, τον γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι. Ασχολείται με τα κοινά έτσι και αλλιώς, γι' αυτό και έχει και την αποτύπωση όλων αυτών των ποσοστών που ακούσατε και της κατάστασης ουσιαστικά που επικρατεί και στη Δυτική Ελλάδα. Οι αριθμοί είναι ακριβώς αυτοί που ακούσατε. Και είναι πολύ πολύ δυσάρεστη. Είναι πολύ πολύ δυσίωνη για τους φοιτητές, για τις οικογένειές τους. Και η πραγματικότητα είναι αυτή. Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να τη δουν. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι βάζουμε φρένο, βάζουμε, όπως θέλετε πείτε το, τείχο στα σχέδια και τους στόχους των νέων παιδιών, των φοιτητών. Γιατί θέλουν κάτι να κάνουν, θέλουν κάπου να πάνε, αλλά με όλα αυτά τους αλλάζουμε την ρότα, τους αλλάζουμε το δρόμο και τους αλλάζουμε το στόχο της ζωής τους, δυστυχώς. Λοιπόν, θα κάνουμε διακοπή. Βέβαια, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση σε λίγο. Εμείς τα υπόλοιπα αμέσως μετά. Μείνετε εδώ.

0: τον πεντεκούμα 8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τη σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα λέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμυνας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την μπομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ξεκινήσαμε δεύτερο μέρος, αλλά και σήμερα στο αστυνομικό δελτίο έχουμε αρκετά θέματα που έχουν προκύψει, κάποια θέματα τα οποία τα βλέπουμε εξ αρχής. Καταρχάς, να μην ξεχάσω για μία ακόμη φορά να σας πω ότι και σήμερα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τυχόν εργασίες στην Ήπεθρο. Είμαστε σε κίτρινο συναγερμό και σήμερα, η Δυτική Ελλάδα. Και θυμίζω, κίτρινο συναγερμό σημαίνει ότι είμαστε στην υψηλή κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα ξέρετε τι πρέπει να προσέχετε, τι να αποφεύγετε και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς. Άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, τις αρχές. Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο επίσης, και μιας και μιλούσαμε για φωτιές, είχαμε επίσης ένα ακόμη αυτοκίνητο σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα που καταστράφηκε ολοσχερός, τυλίχθηκε στις φλόγες. Ήταν κοντά στο μουσείο, εκεί κοντά στο μουσείο κάπου. Και εξετάζεται βέβαια από την αστυνομία, αν μιλάμε για εμπρησμό, γιατί δεν είναι και λίγα τα περιστατικά τελευταίο διάστημα που έχουμε με εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτοκίνητα. Είναι νομίζω άκρος ανησυχητική η αριθμή και η συχνότητα, σημαντικότατο και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε σήμερα εκτός από αυτό στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε. Ναι, είχαμε το θέμα με το οριγανόκαμπο, έτσι. Είχαμε πει ότι τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων του Φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος πήγαν στην Εισαγγελία Πατρών, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση εκεί στο οριγανόκαμπο και Πέριξ, των πυρκαγιών που εκδηλώνονται πολύ κοντά και γύρω από τον καταβλισμό των Ρωμά. Μίλησαν για τους σοβαρούς κινδύνους, για το φυσικό περιβάλλον, κυρίως τώρα το καλοκαίρι. Και ζήτησαν να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει και τα περιστατικά πυρκαγιών που έχουμε, αλλά και τα προβλήματα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με τον καταβλισμό, έτσι. Ως σκοπιδότοποι, γενικότερα πάρα πολλά πράγματα. Μίλησαν λοιπόν και ενημέρωσαν τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πατρών. Νωρίτερα συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών και τους παρέμεψε εκεί στην εισαγγελία, εκείνη η αρμοδιότητα. Θα δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει κάποια κίνηση, κάποια απόφαση, κάποια εντολή από την πλευρά της εισαγγελίας. Ένας άνδρας χθες κατέληξε στο προάβλιο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. 78 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα χθες και φαίνεται ότι ο ηλικιωμένος ήταν στο νοσοκομείο γιατί ήταν τις τελευταίες ημέρες εκεί, συνόδευε κάποιον ασθενή. Ειδοποιήθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο οι αρχές, διαπιστώθηκε ο θάνατός του και πιθανότατα να οφείλεται σε παθολογικά αίτια στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα. Θυμάστε την επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών της Πάτρας που εντόπισαν τη μεγάλη χάση ισοκαλλιέργεια στην Μεσσηνία. Έχουμε λοιπόν την απόφαση για την προφυλάκηση στον Κορυδαλό των δύο κατηγορουμένων υπηκόων Αλβανίας για την φυτεία κάναβης. Την είχαν εντοπίσει, ξαναλέω, στην νομική της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας της Πάτρας. Αναζητείται επίσης και ένας Έλληνας για την ίδια υπόθεση. Τα ξέρουν τα στοιχεία του οι αστυνομικοί. Σιγά θα φτάσουν στα ίχνη του και θα συλληφθεί και αυτός. Να θυμίσουμε εμείς ότι οι αστυνομικοί σε δύσβατη δασική περιοχή εντόπισαν την πολύ καλά οργανωμένη φυτεία όπως συνηθίζεται σε ένα χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυπτόμενος από πολύ πυκνή βλάστηση. Είναι τα σημεία που τα επιλέγουν οι καλλιεργητές αυτού του είδους. 1532 δεντρίλια κάναβης σε φάση ανάπτυξης. Είναι η περίοδος ανάπτυξης τώρα, έτσι, για να το θυμίζω και αυτό. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται ότι έμεναν εκεί μέσα στη φυτεία για να φυλάτουν και να προστατεύουν την καλλιέργειά τους και θα τους απέφερε ένα κέρδος, ένα παράνομο όφελος που θα έφτανε ακόμη και περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Εκριζώθηκαν τα δεντρίλια κάναβης, κατασχέθηκαν και θα φτάσουν και αυτά στην καύση όπως συνηθίζεται.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα θέματά μας, μεταξύ αυτών και το πρόβλημα με το ακτινολογικό στο Καραμανδάνιο, να σας δώσω και μια πολύ χρηστική ενημέρωση, γιατί από ό,τι φαίνεται, από το πρωί σήμερα έχουμε πρόβλημα κίνησης, μια συμφόρηση ουσιαστικά στην Αμφιλοχία, και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπήρξε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία σήμερα, Τετάρτη, σήμερα 8 του μήνα, μέχρι στις 7 το απόγευμα κλείνει το ρεύμα της Ιωνίας Οδού μεταξύ των κόμβων Αμφιλοχίας και Άρτας. Δηλαδή, αυτό το τμήμα, αν πάτε προς Ιωάννινα για παράδειγμα, ο ανισόπεδος κόμβος Αμφιλοχίας και ο ανισόπεδος κόμβος Άρτας, ξέρετε που ήταν, μεταξύ Αμφιλοχίας και Άρτας. Μιλάμε για Ιωνία Οδό. Αυτό το τμήμα κλείνει τουλάχιστον μέχρι 7 το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γιατί γίνονται εργασίες, λέει εκεί. Και τι συμβαίνει από το πρωί σήμερα, από τις 7 το πρωί? Τα οχήματα, τα αυτοκίνητα που κινούνται από και προς Ιωάννινα, μέσω της Ιωνίας Οδού, βγαίνουν στον κόμβο της Αμφιλοχίας και πάνε από την Παλαιά Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων. Τι σημαίνει? Και μπαίνουν πάλι στην Άρτα. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, κατεβαίνετε στην Αμφιλοχία και στο λιμάνι της πόλης και παίρνετε δεξιά-αριστερά, δεξιά συνήθως αν πάτε για Άρτα, ανεβαίνετε εκείνο το φιδάκι μέχρι την Άρτα, τα δρομάκια κλπ, τα στενά, τα επικίνδυνα, και φτάνοντας στον ανισόπεδο της Άρτας μπαίνετε και πάλι. Αυτό όμως από το πρωί έχει δημιουργήσει ένα αφόρητο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή της Αμφιλοχίας, από ό,τι μαθαίνω, μία συμφόρηση, γιατί εκτός τούτου σήμερα Τετάρτη, ξέρετε, και εκεί στην περιοχή έχει λαϊκή αγορά, που σημαίνει ότι έχει αυξημένη ήδη κίνηση, ουρές αυτοκινήτων, θέλει πολύ υπομονή λοιπόν και προσοχή για όσους κινηθείτε σήμερα και τουλάχιστον μέχρι 7 το απόγευμα σε αυτό το κομμάτι της Ιωνίας Οδού. Δεν υπάρχει Ιωνία Οδός από Αμφιλοχία μέχρι Άρτα, ξαναλέω, μπαίνετε στην Παλιά Εθνική και πάτε μέσω Αμφιλοχίας. Βέβαια, η εταιρεία, η Ιωνία Οδός, με ανακοίνωσή της λέει ότι αν ολοκληρωθούν οι εργασίες νωρίτερα από τις 7 το απόγευμα, θα αποδοθούν κανονικά και οι δύο κυκλοφορίες της Ιωνίας στην κυκλοφορία. Προσοχή λοιπόν για όσους σκοπεύετε, είστε στο δρόμο καθοδόν και μας ακούτε, μέχρι στις 7 το απόγευμα θα πρέπει να κάνετε χρήση της Παλιάς Εθνικής Οδού στο τμήμα Αμφιλοχία Άρτα. Αυτά, για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε.

0: Λοιπόν, και αφού κουβεντιάσαμε και για τη στεγαστική κρίση με αφορμή τα διαμερίσματα των φοιτητών, θα το κάνουμε και τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα εκεί μέσα στον Αύγουστο που θα ψάχνουν αγωνίως να βρουν φοιτητική στέγη. Τις τιμές σας ακούσατε, κρατήστε καλά την υπομονή σας και την ψυχραιμία σας. Να πάμε λίγο στα αστυνομικά μας. Έχω ζητήσει από τον καλό μας τον συνάδελφο, τον Νίκο Γιαπρακά, να μας βοηθήσει. Ο Νίκος είναι μαζί μας. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι λίγο δύσκολο αυτό το ζήτημα, Νίκο, με το θέμα και στο λόγο, με το διπλό, πώς να το πω, το θάνατο της μητέρας και του γιου πια. Και θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, η λάθος κατεύθυνση ως προς την δολοφονία εξ ολοκλήρου από την αρχή ήταν η ένδειξη της ιατροδικαστικής πρώτης εκτίμησης για ένα χτύπημα στην πλάτη, μια μαχαιριά στην πλάτη, της γυναίκας, της μητέρας. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Ακόμα τουλάχιστον. Επίσημα ιατροδικαστική έκθεση δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις τώρα, διαραίων
1: όμως. Υπάρχουν όμως φωτογραφίες από την νεκροψία και την έρευνα την οποία έκανε ο ιατροδικαστής στο χώρο που σημειώθηκε το έγκλημα αυτό, που βρέθηκαν οι δύο σωροί. Φωτογραφίες και άλλο υλικό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην σχετική δικογραφία και στον οικοδέστατο φάκελο τον οποίο έχουν σχηματίσει αστυνομικές αρχές. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί αναλύοντας τα στοιχεία τα οποία βρήκαν στον τόπο του εγκλήματος, θεώρησαν ως γνωστόν ως ύποπτο τον
0: Ιταλό,
1: ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση αυτή. Τώρα, ποια είναι η εξέλιξη? Η εξέλιξη είναι ότι έχει περάσει πλέον η υπόθεση στα χέρια του ελληνικού FBI. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν την έρευνα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, βλέποντας τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και αναλύοντας τα, είδαν από τις φωτογραφίες κάποια πράγματα τα οποία τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ίσως θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο το οποίο λέει από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός. Ποιο είναι αυτό? Ότι δηλαδή ο ίδιος δεν ευθύνεται για το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο δικών των ανθρώπων, και ότι το πιο πιθανό είναι η 56χρονη γυναίκα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Το ζήτημα με το χτύπημα αυτό με την πλάτη.
0: Γιατί όταν έχει την πλάτη, λες κάποιος...
1: φωτογραφίες τις οποίες υπάρχουν και έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, ότι δεν ισχύει, δεν υπάρχει κάποιο χτύπημα στην πλάτη. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο χτύπημα στην πλάτη. Βέβαια, αυτό θα μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν θα μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας και την ιατροδικαστική έκθεση, όπου θα αναλύονται όλα τα δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν και όλα τα συμπεράσματα τα οποία θα έχει βγάλει η ιατροδικαστική υπηρεσία. Όμως οι αστυνομικοί αυτό το οποίο βλέπουν τώρα είναι ότι τη στιγμή που υπάρχει μια δυσκολία ως προς το να βρεθούν κάποια στοιχεία τα οποία να ενοχοποιούν πλήρως τον Ιταλό, σε συνδυασμό με το υλικό αυτό το οποίο υπάρχει ήδη στα χέρια τους, τους οδηγεί σε δεύτερες σκέψεις, έτσι ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο Ιταλός να έλεγε την αλήθεια, να μην είναι δηλαδή αυτός ο δράστης του διπλού.
0: Άρα δηλαδή, Νίκο, δεν μπορούν με τα στοιχεία που συλλέγουν αυτό το διάστημα οι αστυνομικές αρχές και οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας που είπες να φτάσουν σε ένα επιβεβαιωμένο, έγκυρότατο, στοιχειοθετημένο συμπέρασμα ότι έχει εμπλοκή ο Ιταλός σε αυτό που συνέβη εκεί και εξετάζουν, όπως είπες, το ενδεχόμενο της δολοφονίας και της αυτοχειρίας κατόπιν από τη γυναίκα.
1: Αλλά ξέρεις τι, δεν καταλαβαίνω.
0: Για να φτάσει στην προφυλάκηση όμως, για να αποφασιστεί μια προφυλάκηση ενός ατόμου, θα πρέπει να υπήρχαν κάποια στοιχεία που θα είχαν...
1: Το βασικότερο στοιχείο το οποίο υπήρχε ήταν με το τι βρίσκονταν στο σπίτι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γιατί υπήρχε θέμα με το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία κίνηση που να έχει καταγράφει κάτι, κάποια παραβίαση, να καταγράφει κάποιον να μπαίνει
0: μέσα
1: στο σπίτι.
0: Δεν πήγε και δεν ήρθε κανείς άλλος σε αυτό το σπίτι.
1: Επομένως, τη στιγμή που ήταν μέσα στο σπίτι, μόνο ο Ιταλός και τα δύο θύματα, σύν το ότι είχαν βρει τότε στο εσώρουχο εκείνον τον περιβόητο λεκέ, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αίμα.
0: Τα γνωστά.
1: Ωστόσο, ήταν ένα στοιχείο το οποίο οδήγησε προς την προφυλάκησή του και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία προφανώς έχουν στη διάθεσή του αστυνομικοί, τον οδήγησαν τους αστυνομικούς και τις δικαστικές αρχές να προφυλακιστεί.
0: Άρα δηλαδή εδώ ήταν βασικά ενδείξεις από ό,τι φαίνεται. Δεν είχαν αποδείξεις, ήταν ενδείξεις και στοιχεία.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με ενδείξεις ούτως ή άλλως, γιατί η προφυλάκηση δεν είναι ότι έχει αποφανθεί κάποιο
0: ιατροδικαστική, Νίκο, η ιατροδικαστική εμπλέκεται πουθενά σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί διαβάζω και ακούω διάφορα. Μου είπες ότι δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση ολοκληρωμένη
1: ακόμα
0: μέχρι στιγμής. Υπήρξε όμως μια πρώτη εκτίμηση προφανώς από ό,τι είδατε τις δικαστικές υπηρεσίες που ήταν στο σημείο του εγκλήματος και είδαν και τον τόπο και είδαν και τις ορούς. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, υπήρξε μια πρώτη εκτίμηση λοιπόν και αυτή η εκτίμηση ήταν που οδήγησε και στην προφυλάκηση. Ωστόσο τώρα περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις οι οποίες θα προκύψουν.
0: Μάλιστα, τραγικό πάντως θα είναι όλο αυτό. Η αλήθεια είναι τραγική αυτή η εξέλιξη αν φτάσουμε εκεί, γιατί καταδεικνύει και πάρα πολλά κενά. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τογιαπρακά, τον καλό μας τον συνάδελφο. Έχει παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή και εξακολουθεί να το παρακολουθεί. Οπότε είχε τα στοιχεία που μας χρειαζόντουσαν. Το ζήτημα τώρα, βέβαια, είναι όπως ακούσατε κι εσείς, ότι το πιθανότερο, εκτιμώ εγώ, είναι ότι και οι συνήγοροι του Ιταλού θα θέσουν εκ νέου αυτά τα στοιχεία στις αρχές για να αιτηθούν την αποφύλαξή του. Επιμένω και πάλι στο πώς οι αρχές οδηγήθηκαν σε κάποια συμπεράσματα και ποιο ρόλο έπαιξαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα αρχικά, θα πω εγώ, όχι η έκθεση. Μεγάλο ζήτημα και αυτό, μεγάλο θέμα, τραγικό θα είναι με αυτή την ανατροπή το περιστατικό αυτό. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα για όλα, σε αυτές τις περιπτώσεις που κανείς δεν ξέρει πώς θα προκύψει η κατάσταση. Μείνετε εδώ, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε, έχουμε και το θέμα με το Καραμανδάνιο.

και δεν θα πας να δουλέψεις κάπου αλλού. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να κινηθείς, η κινητικότητα μειώνεται, επιβραδύνει και την επαγγελματική εξέλιξη. Δηλαδή, ένας που θέλει να πάει να εργαστεί σε μια περιοχή άλλη, αλλά για να κάνει κάτι καλύτερο, για να εξελιχθεί, και δεν μπορεί να στεγαστεί, δεν βρίσκει τον τρόπο να στεγαστεί, λογικά μιλάμε πάντα, αυτό επιβραδύνεται. Όταν λοιπόν και οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε, υπάρχει μια θέση, ας πω εγώ στην Αθήνα, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν θέσεις εργασίας, ας πούμε. Όταν όμως δεν μπορεί να πάει να μείνει εκεί, γιατί καλείται να πληρώσει ένα ποσό από 500 και πάνω στην Αθήνα για ένα μικρό σπίτι, από 500 και πάνω σας λέω, τότε λοιπόν χάνεται η αποτελεσματικότητα αυτής της εργασίας και αυτής της θέσης. Και αυτός χάνει τη θέση και την αποτελεσματικότητα. Όταν λοιπόν και οι οικογένειες, γιατί μιλάγαμε για το δημογραφικό και σας είπα για το επίδομα παιδιών που δίνει ο Δήμος Θέρμου, όταν λοιπόν το αύριο είναι τόσο αβέβαιο και δυσνόητο, οι οικογένειες δεν κάνουν παιδιά. Νομίζω ότι λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν από τη στεγαστική κρίση δεν θέλει πολύ. Ένα βηματάκι είναι η δημογραφική κρίση. Μετά ξέρετε τι ακολουθεί. Έρχονται τα συστήματα των συντάξεων, μετά ακολουθούν τα φορολογικά και ουσιαστικά αλλάζει όλο το κοινωνικό μοντέλο. Άρα λοιπόν δεν το λέμε έτσι απλά για κατανάλωση το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Είναι ζήτημα δημογραφικό, δεν είναι μόνο τα δάνεια, το ενίκιο, καταλαβαίνετε. Είναι ζήτημα δημογραφικό και βέβαια τα ποσοστά των γεννήσεων και στην Ελλάδα, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει, και στην Ευρώπη θα σας πω εγώ. Οι άνθρωποι δεν έχουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ένα σπίτι μεγαλύτερο για να έχουν τα παιδιά τους να στεγάσουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ή έχουν την αβεβαιότητα αυτή ότι τον επόμενο χρόνο που θα έχουν ένα παιδί επιπλέον δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ και πώς ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν το ένα στο άλλο. Λοιπόν, έχω επίσης μια έρευνα, γιατί συνηθίζουμε να τις διαβάζουμε και αυτές. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να πάω μετά στα της υγείας του Καραμανδανίου, για τα κρούσματα καρκίνου έως το 2050 θα είναι διπλάσια. Διπλάσια, αναφέρει. 26.000 ζωές κοστίζει κάθε μέρα στον κόσμο ο καρκίνος. 20,6 εκατομμύρια κρούσματα, 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Τα ετήσια κρούσματα λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα φτάσουν τα 35 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά από τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με αυτή την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού, και μιλάει για ανισότητες στην πρόσβαση σε πρόληψη και στη διάγνωση και στη θεραπεία, αλλά και στην υποστηρικτική φροντίδα που αφήνει εκτός περίθαλψης χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, όχι χιλιάδες, λάθος κάνω, εκατομμύρια ανθρώπους που τη χρειάζονται. Λοιπόν, το 87% των γυναικών με καρκίνο του μαστού, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός, επιβιώνουν 5 χρόνια μετά τη διάγνωσή τους σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Μόνο το 42% το καταφέρνει αυτό στις χώρες που το εισόδημά τους είναι χαμηλό. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω η ανισότητα αποτυπώνεται και μόνο σε αυτό, να μην πάω πιο πέρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει η έκθεση, θα πληγούν από καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή τους, είτε μέσω της δικής τους διάγνωσης, είτε μέσω της άμεσης οικογένειάς τους. Όταν θα φτάσουμε τα 35 εκατομμύρια το 2035, τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Το 45% των ατόμων που έχουν προσβληθεί από καρκίνο αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Περισσότεροι από τους μισούς έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και σχεδόν οι φροντιστές αυτών των ανθρώπων βρίσκονται σε αφόρητη πίεση, απομόνωση και υπηρεσίες που δεν αποπληρώνονται. Δεν θα πω περισσότερο, υπάρχουν πολλά πολλά ζητήματα. Είναι η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ξαναλέω και πάλι, μιλάει και για τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων κατά του καρκίνου και είναι μια ευκαιρία για να μπουν τα άτομα αυτά που έχουν πληγεί από καρκίνο στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον έλεγχο του καρκίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός λοιπόν καλεί τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και όλους να συνεργαστούν για να προσφέρουν μια συνολική φροντίδα στα άτομα και τις οικογένειες αυτών που έχουν πληγεί από καρκίνο. Και δίνει τις οδηγίες, δίνει τις δυνατότητες, πρέπει να είναι καλύτερες, την καλύτερη προστασία, την καλύτερη αξία. Οι επιλογές που γίνονται και οι ενέργειες που πρέπει να αναλυφθούν σήμερα θα πρέπει να διαμορφώσουν το βάρος του καρκίνου για το μέλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο, το οποίο αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει μεταξύ όλων, όπως σας είπα, ότι ως το 2050 θα είναι διπλάσια τα κρούσματα καρκίνου και θα φτάσουν τα ετήσια κρούσματα τα

5 εκατομμύρια ανθρώπους. Πολύ πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο θέμα του Καραμανδανίου, όπως σας είπα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να το κλείσουμε και αυτό, για να δούμε τι γίνεται με το ακτινολογικό σε πολύ λίγο.

0: Για μία ακόμη φορά, εμείς την υπόσχεσή μας την τηρούμε, όπως κάνουμε και με τον οδοντοτό νωρίτερα. Παρακολουθούμε τα ζητήματα και βλέπουμε ότι σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο υπήρχαν υποσχέσεις ως προς την επίλυσή του, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και μιλώ φυσικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει με το κενό στο ακτινολογικό και όχι μόνο βέβαια, του Καραμανδανίου Νοσοκομείου. Θέλω να καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, τον γιατρό και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένου του Καραμανδανίου Νοσοκομείου, παιδοχειρουργός. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξόπουλο, και πάλι.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδούλα.
0: Θα έπρεπε να μην μιλάμε τώρα, να έχει λυθεί το θέμα, να έχει βρεθεί μια λύση, γιατί δεν αφήνουμε ούτε μια ώρα να περάσει για να μην επιλύουμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρξε κάτι καινούργιο, είμαστε πάλι στα ίδια.
1: Κυρία Παπαδούλα, εμείς ως Σωματείο Εργαζομένων, έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε πάρει μέρος και σε σύσκεψη με τον Υπεάρχη, με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Περιμέναμε την επίσκεψη του Υπουργού. Περιμέναμε να δούμε τι θα πει, τι θα γίνει. Αφήσαμε ένα χρονικό περιθώριο 2,5 εβδομάδων και είδαμε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι μια συνάδωση διευθύντρια η οποία καλύπτει 25 εφημερίες, αν είναι δυνατόν, εν έτη 2026, και όλα τα πρωινά. Και ένας ιδιώτης με μπλοκάκι, ο οποίος έρχεται για ένα ή δύο τετράωρα την εβδομάδα, μόνο πρωινά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ένας μόνο να καλύπτει 25 εφημερίες. Προσωπικά έκανα στην Αθήνα 14 εφημερίες, το λέει κύριε εγώ. Ξέρετε, είχα φτάσει στα όρια μου. Όχι ένας ο οποίος κάνει 25 εφημερίες. Μπορεί να μην είναι ενεργείς εφημερίες, να είναι εφημερίες ετοιμότητας, αλλά σκεφτείτε το να κάθεται σπίτι του και να ανεβοκατεβαίνει, να πηγαίνει στο νοσοκομείο και την άλλη μέρα να καλύψει δύο ώρα, τρεις ώρα τη νύχτα, και την άλλη μέρα το πρωί να είναι υποχρεωμένος να καλύψει και τα πρωινά ιατρία.
0: Ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό εδώ? Το ξανέπα πολλές φορές. Μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε όλη την νοτιοδυτική Ελλάδα, στα Ιόνια, Πελοπόννησο κλπ. Και μιλάμε για παιδιά, άρα πρέπει να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, με πιο αυξημένη φροντίδα επί τούτου. Να έχουμε και ένα backup, γιατί είναι παιδιά και είναι και μια περίοδος που και εγώ με τα παιδιά μου ξέρω πολύ καλά ότι είναι η περίοδος που έχουμε κυρίως ορθοπαιδικά τραύματα άλλου τύπου που χρειάζονται μια ακτινολογική προσέγγιση. Σωστά τα λέω? Άρα είναι αυξημένη η κίνηση.
1: Είναι αυξημένες οι ανάγκες. Διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Διπλασιάζεται ο πληθυσμός στα Ίνα νησιά. Διπλασιάζεται ο πληθυσμός σε όλη την έκτη υγειονομική περιφέρεια που είναι μεγάλη, γιατί είναι παιδιά που έρχονται από την πρωτεύουσα, στους παππούδες, γιαγιάδες, μετακινείται ο κόσμος, είναι οι τουρίστες που έρχονται με τα παιδιά τους. Και δεν μπορεί ένας μόνος συνάδελφος να καλύπτει όλη αυτή την υγειονομική περιφέρεια. Είναι αδύνατον.
0: Κατανοητό.
1: Ήρθε ο Υπουργός, είπε ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Θα βρω, λέει, λύση, θα μιλήσω μαζί της και θα βρω λύση, σας το υπόσχομαι. Είδατε ότι ως σωματείο ήμασταν πολύ φιδωλοί. Δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση, ούτε κατά ούτε υπέρ, περιμέναμε. Στηρίζουμε τη διοίκηση και την οποιαδήποτε διοίκηση, όχι μόνο τη συγκεκριμένη, αλλά θέλουμε αποτελέσματα. Έτσι. Και τα αποτελέσματα είναι να υπάρχουν μόνιμοι
0: γιατροί. Η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου πιστεύω ότι θέλει πραγματικά να έχει μια πληρότητα στις ανάγκες του ιδρύματος, του κάθε ιδρύματος. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπήρξαν υποσχέσεις, αλλά δεν δόθηκε κάποια σαφής ένα χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά να πει ότι θα το λύσουμε άμεσα. Εδώ μιλάμε για λύσεις που πρέπει να γίνουν τώρα, χτες. Δεν μιλάμε για λύσεις που θα τις δούμε του χρόνου. Θα κάνουμε μελέτη και θα δούμε. Νομίζω εκεί χάνεται λίγο η μπάλα, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Εκεί χάνεται την μπάλα.
0: Βέβαια.
1: Και κάπου αλλού χάνεται την μπάλα, το οποίο το εξοργιστικό για μένα. Όταν πολιτευτές και βουλευτές όλων των αποχρώσεων.
0: Ναι, δεν μας απασχολούν.
1: Παίρνουν τηλέφωνο τα πολιτικά γραφεία, τους γιατρούς που εφημερεύουν και εμένα προσωπικά. Και λένε, θα δείτε αυτό το παιδί. Θα το εξετάσετε, θα το εκτιμήσετε. Φυσικά εμείς βλέπουμε όλα τα παιδιά,
0: όλα τα παιδιά.
1: Ανεξαιρέτως.
0: Ναι, αλλά δεν σας ρωτάνε όμως, αν έχει ακτινολόγο να δει το παιδί.
1: Αλλά τι λένε? Λέει, θα του κάνετε και ένα υπέρηχο, γιατί έχει υποσχεθεί το πολιτικό γραφείο να κάνει, υπέρηχο το
0: παιδί. Ποιος θα το κάνει όμως?
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, εξοργιστικό αυτό. Εξοργιστικό, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Εξοργιστικό όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Δεν σας λέω μόνο της κυβέρνησης, ότι μας υποδεικνύουν για να δείξουν ότι είναι καλή, ότι το παιδί θα πρέπει να κάνει και έναν υπέρηχο. Αλλά δεν λένε ποιος θα κάνει.
0: Έχουμε και τις ιατρικές γνώσεις επί τούτου και λέμε κάντε και αυτό. Ναι. Σαν να λέμε πάρτε και μια καραμελίτσα παραπάνω. Εδώ, εντάξει, είναι εξοργιστικό, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Αυτό που ξέρω πολύ καλά είναι ότι οι γιατροί όλους τους ασθενείς τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο και αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις, τα τηλεφωνήματα κλπ. Είναι άλλης κατάστασης. Και δεν θα τις χαρακτηρίσω τώρα.
1: Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει παρεμβάσεις.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιοι όμως που θα φωτογραφηθούν. Θα φωτογραφηθούν, με συγχωρείτε, κύριε Αλεξόπουλο, δίπλα στον υπουργό που θα κάνει τις δηλώσεις και θα δίνει τις υποσχέσεις. Παράδειγμα, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά.
1: Ναι, ναι. Ας κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις, κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις
0: στο Υπουργείο,
1: Υπουργείο Υγείας. Ναι. Και να πούνε ότι, ξέρετε, καλός ή κακός είμαστε στην προεκλογική περίοδο, άσχετα αν δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε.
1: Θα έρθουν πάλι να δώσουν υποσχέσεις, θα έρθουν να πούνε πολλά πράγματα, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι. Πόσο διάστημα μάλλον πρέπει να περιμένει κάποιος για να κάνει μια μαγνητική ένα παιδάκι, αν θέλω τώρα να κλείσω εγώ.
1: Ο μαγνητικός δεν δουλεύει.
0: Α, δεν δουλεύει.
1: Ο μαγνητικός δεν δουλεύει.
0: Γιατί?
1: Ο μαγνητικός έχει σταματήσει. Και είναι απόλυτη εσόδων αυτό για το κράτος.
0: Γιατί σταμάτησε ο μαγνητικός?
1: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αγοράσει το μαγνητικό τομογράφο.
0: Και γιατί δεν δουλεύει?
1: Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί.
0: Α, δεν έχει άνθρωπο να το λειτουργήσει. Αυτό που λέμε δηλαδή.
1: Φυσικά, ένας μόνος. Ένας μόνος τι θα κάνει.
0: Άρα δηλαδή μαγνητικά, μαγνητικές τομογραφίες και λοιπά, ένας μικρός ασθενής που πάει. Τι κάνει?
1: Θα πάει ιδιωτικά έξω.
0: Θα πληρώσει.
1: Θα πληρώσει.
0: Αν δεν έχει να πληρώσει.
1: Αυτό, ξέρετε τι, οι γονείς καταφέρονται εναντίον των κλινικών γιατρών, παιδιάτρων, παιδοχειρουργών, ορθοπαιδικών, οριλά, που ζητάμε εκτιμήσεις και ζητάμε μαγνητική τομογραφία και δυστυχώς δεν γίνεται.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, κάτι τελευταίο, γιατί με περιορίζει και ο χρόνος. Εάν η γιατρός σας, που να είναι καλά, η ακτινολόγος που έχετε εκεί, η διευθύντρια την, να είναι καλά η γυναίκα λίμωνο, εάν χρειαστεί να λείψει. Ανθρώπινα το λέω. Τι θα γίνει?
1: Είχα μια συζήτηση μαζί της και μου λέει: ευτυχώς δεν έχω υποχρεώσεις. Αλλά έχω
0: την. Ναι, αλλά μετά από αυτή την εξοντωτική εργασία, τι νομίζετε? Ο ανθρώπινος οργανισμός θα κάνει.
1: Έχει την παρέτησή της στο σιρτάρι. Και δεν εκβιάζει, γιατί ένας άνθρωπος δεν εκβιάζει όταν λέει θα κάνω 25 εφημερίες.
0: Το έχει παλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα, από ό,τι ξέρω.
1: Και όλο, φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, έχει παρέτηση έτοιμη σε περίπτωση που εξοντωθεί σε σωματικά και ψυχικά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσα να το κλείσω αυτό το θέμα. Δεν θα το κλείσω εδώ. Θα το δω και τις επόμενες ημέρες και με τους ανθρώπους της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας θα ζητήσω τη συνδρομή τους να μας βοηθήσουν επί τούτου, να μας πούν τι σχέδιο υπάρχει, τι προγραμματισμός, τη διάθεση, τη σκέψη, οτιδήποτε. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, κύριε Αλεξόπουλο, όλο αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Παπαδούλα, εμείς τηρούμε στάση αναμονής.
0: Μέχρι πότε? Μέχρι πότε?
1: Κάναμε την πρώτη ανακοίνωση. Να ξέρετε κάτι. Κοντός ψαλμός αλλούια. Οι εκλογές πλησιάζουν. Θα είναι persona non grata. Σας μιλάω ειλικρινά. Mm-hmm. Όλοι οι πολιτευτές και οι βουλευτές, εάν δεν λυθεί το ζήτημα, όλων των κομμάτων. Θα αντιδράσουμε πολύ δυναμικά.
0: Μα γι' αυτό εκλέγονται, κύριε Αλεξόπουλο, με συγχωρείτε, για να μεταφέρουν τα προβλήματα στα υπουργεία, στους αρμοδίους υπουργούς και να βρίσκουν τις λύσεις. Γι' αυτό εκλέγονται στην ελληνική περιφέρεια. Αλλιώς υπάρχει η Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Το θέμα θα το ξαναδούμε. Θα ζητήσουμε και από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια να μας εξηγήσει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί ή μάλλον να μας δώσει να κατανοήσουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι. Εκνευρίστηκα λίγο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός, να μας το όλοι μας καλά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και εσείς να είστε καλά και ακόμη καλύτερα. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμέντα, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Μαρία Ερβανιτάκη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναντι των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραηλό Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήνου εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανέωσης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63 φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτου, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα επιρροτικά ορεινά, από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ενέργεια τον Χατζάλη. Θα γυρίσει γκολ! 2-0 με τον Ζίκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χώρο δράση του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία και βαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά, νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από τον Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να τη δράσει. 3-2 η Αργεντινή.
3: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει, η Ελβετία είναι στα προημιτελικά.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Τώρα είναι δεύτερη ώρα, έχει πάει και 17, δηλαδή φαντάσου τώρα με τα γκολ. Ακούσατε τη μετάδοση έτσι, του Γιάννη του Παπαγιωρίου, φοβερή. Φοβερή, πιστεύω ήταν από τις πολύ καλές μεταδόσεις αυτή.
1: Εντάξει,
0: άκουγα στο αυτοκίνητο.
1: Σε βοηθάει και το παιχνίδι. Όταν έχεις να περιγράψεις ένα τέτοιο παιχνίδι με μια τέτοια ανατροπή, σε βοηθάει και το παιχνίδι.
0: Είναι και αυτό. Και αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, χαρά Γιαννοπούλου, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Πάντα παραμένει εδώ η Νέλη Ζαφυροπούλου, πολύτιμη συνεργάτης αρρωγώσης εκπομπής, τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αντιγόνη Δρακάτου στο ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Παπαγεωργίου στο άλλο. Θα μέχρι τις 12.
1: Θα μας ανεχτείτε.
0: Κάντε κουράγιο.
1: Ανεχτείτε την πίκρα, το παράπονο της Αντιγόνης για τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας.
0: Όχι, δεν έχω καμία πίκρα, να ξέρεις. Καμία πίκρα. Ναι, εντάξει, επιτόπου. Αυτά δεν είναι, ξεπερνιούνται.
1: Καλημέρα, το διαβάσαμε του Κώστα ότι θα πάρει τον Ντόρσε, λέει ο Παναθηναϊκός. Τώρα μάλιστα, λιωμένο παγωτό, ένα από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, λέει ο Νίκος. Το παίξαμε έτσι. Mm-hmm. Κατευθείαν η χαρά άκουσε πριν την παραγγελία, το έβαλε επιτόπου. Ο Δημήτρης λέει, κοίτα ωραία φωτογραφία.
0: Πω, τι νερά είναι αυτά. Πω, παιδιά, είναι φανταστική η φωτογραφία.
1: Αλλά κοίτα, πετάει τη κακία του.
0: Τι λέει.
1: Ο Ρονάλντο θα μπορούσε να αντέξει όχι τρία αλλά και πέντε ημίχρονα. Αφού ο άνθρωπος δεν τρέχει, αλλά απλά περπατάει μέσα στο γήπεδο. Σου λέει περπατάει και πέντε ημίχρονα.
0: Άκου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι όμως πιο τίμιο από μέρους του από το να τρέχει και να κάνει δεν ξέρω τι το ζογκλέρ εκεί μέσα. Όταν έρχεται η ώρα, τα δίνει όλα. Όταν... Πρώτα απ' όλα σε αυτό το παιχνίδι. Με την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ζήτημα αν πήρε τρεις φορές την μπάλα. Τέσσερις. Πόσες φορές ακούμπησε την μπάλα.
1: Λίγες. Ναι.
0: Δηλαδή καθόταν εκεί, προσπαθούσε, πήγαινε στην ώρα. Τι να κάνει, αφού σε αυτή τη θέση που είναι ήταν συνεχώς η μπάλα από το τέρμα των Πορτογάλων. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Συνεχώς εκεί παίζαν άμυνα. Ωραία άμυνα όμως, έτσι. Ωραία, το είδες ωραία. Αυτό το 4 που χτίζανε και προσπαθούσαν δηλαδή να μην περνάνε. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλημέρα λέει ο Ανώ στην Αντιγόνη.
0: Mm-hmm. Καλημέρα.
1: Χρήστος ο Πλεξίδης.
0: Γεια σου Χρήστο.
1: Ο Θανάσης, για να δούμε την φωτογραφία.
0: Εντάξει, τώρα αυτό, τι να πω εγώ τώρα. Τι να πούμε γι' αυτό τώρα. Κοίτα, πήρανε δύο ισχυροί. Θα σας πω κάτι. Πήρανε δύο ισχυροί Ιταλοί μεγιστάνες, οι πιο πλούσιοι εκεί πέρα στην Ιταλία. Πήρανε το 20% νομίζω της ΚΑΕΑ, εκεί το 25%. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς λέγαμε 20%. Ναι. Και θέλει ο κύριος Αγγελόπουλος, όχι του Ολυμπιακού Αγγελόπουλος της ΚΑΕΑΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, θέλει να χτίσει, να φτιάξει έτσι δυνατή η ΑΕΚ εκεί στην ΚΑΕΤ. Το λέμε.
1: Στα τελευταία χρόνια έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά, ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Και από τη στιγμή που επενδύει, έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά, θέλει να έχει και συμπαίκτες. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνος του σε αυτή την προσπάθεια. Ξεφεύγουν τα οικονομικά δεδομένα, το βλέπουμε γενικά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον, και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θέλει να γίνει, να μείνει μάλλον ανταγωνιστική.
0: Κοίτα ένα ωραίο τώρα που έστειλε. Λέει, Πινελόπη, σου πήρα αργαλιό. Και λέει αυτή.
1: Ναι,
0: γιατί θα σου εξηγήσω μετά. Πετάγομαι για τσιγάρα. Όντε πάλι με αυτούς τους άντρες. Πετάγομαι για τσιγάρα. Τι είναι το τσιγάρα δηλαδή που κάνανε, πόσα χρόνια έκανε ο Οδυσσέας να γυρίζει, 10 χρόνια, πόσο.
1: Πολλά
0: χρόνια. Μα πια.
1: Τι είπε ο Μέση στο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Αιγύπτου.
0: Τι είπε.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο. ο Ζήκο έβαλε το δεύτερο γκολ.
0: Έλα τώρα, μην είσαστε τέτοιοι. Ο Σαλάχ, πώς τον είδες, καλός, έτσι.
1: Καλός, και ο Σαλάχ είχαμε δύο μεγάλες μπαλαδόφατσες θες. Τον Σαλάχ από τη μία στην Αίγυπτο, το Μέση από την άλλη. Καλημέρα παιδιά, να ενημερώσουμε τον φίλο Παναθηναϊκό που ονειρεύεται Ντόρσεϊ πως ο παίκτης έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με οψιόν μάλιστα του Ολυμπιακού για αυτό το καλοκαίρι. Το ίδιο ισχύει και για Γιουγόκαπ, οπότε τζάμπα τα όνειρα. Να και ο Γιώργος ο Διαμαντής, ο φίλος μας από την Κέρκυρα. Καλημέρα φίλοι Γιάννη και Αντιγόνη και καλή εκπομπή. το διάβασα, το ακούσαμε το μήνυμα. Να είσαι καλά για τα πανηγύρια της Κέρκυρας, έτσι, που έστειλε ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα μας, Γιώργο. Ωραία, το βλέπεις, δεν το περίμενα, αλλά τελικά τραβιέται το ουίσκι με φυστικά για το πρωί. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι το πρόγραμμα. Καλημέρα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι. Ρε, αλκοολικού
1: του έχει κάνει. Αλκοολικό έχει κάνει τον κόσμο.
0: Όχι, μην ξεκινάμε τώρα. Θα πίνουν το βράδυ, καταλαβαίνεις. Θα πίνουν λίγο το πρωί, θα φτιάχνουν έτσι το στομάκι του. Κάντε και μια εντριβή με το τσιπουράκι.
1: Και έχει μπει και ο κόσμος στο νέο. Το βλέπεις και ο φίλος μας ο Φοβορής. Καλημέρα και καλή βραδιά. Από το βορρά μέχρι τον νότο, αέρα σπόρα ακούμε μόνο.
0: Από το βορρά μέχρι τον νότο, αυτό πρέπει το να βάλουμε να
1: βάλουμε και ένα βασιλικάρα. Να βάλουμε και ένα βασιλικάρα.
0: Από το βορρά μέχρι τον νότο.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα στο αχτύπητο δίδυμο. Γαλλία ή Νορβηγία θα το σηκώσουν ή θα το σηκώσουν, δεν ρωτάει. Γαλλία ή Νορβηγία θα το σηκώσουν. Σου λέει θα περάσει η Νορβηγία.
0: Να
1: όχι μόνο
0: κάτι.
1: Την Αγγλία, αλλά θα περάσει ναι. Και την Αργεντινή γιατί. Αν η Αργεντινή περάσει την Ελβετία,
0: αυτό λίγο δύσκολο.
1: Μετά στον ημιτελικό ναι. Συναντιέται ή με Αγγλία ή με Νορβηγία. Και τι λέει, κρίμα σε Αίγυπτο και σε Σενεγάλη που δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους, ίσως λόγω απειρίας. Γιάννης Πικερμιάκ, να γείτονά σου λέει ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ναι, όντως και η Σενεγάλη προηγήθηκε 2-0 με το Βέλγιο και οι Αιγυπτωστές με την Αργεντινή. Τελικά και το Βέλγιο και η Αργεντινή του μπαραντίνε βάρο του κατάσταση. Ο Ευθύμης, καλημέρα. Ο Μαραγκός υπογράφει. Γεια σου, Ευθύμη Μαραγκέ.
0: Στέλνει πάντα την καλημέρα του παιδιά εδώ. Έτσι σκέτο, μία σκέτη απλή καλημέρα. Τι ωραίο πράγμα αυτό.
1: Μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την κι αν πέσει κάτω που λέει
0: ναι,
1: και το.
0: Τσάμπα δράδο. Είναι. Τσάμπα. Τσάμπα.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη και Γιάννη, και καλή εκπομπή. Γιώργος από Τρίκαλα. Γεια σου, Γιώργαρα. Την καλημέρα μας και στα Τρίκαλα. Ο Κώστας. Καλημέρα, Αντιγονάρα και Γιάννη. Αντιγονάρη και σάντε και σε σένα ρε παιδί. Άντε ρε Γιάννη και σε σένα. Ο Μέση τα έχει κατακτήσει όλα εκτός του Euro. Αφού δεν παίζει το Euro η Αργεντινή, τι θα κατακτήσει Euro. Α και Αντιγόνη ένα λέει ο Κωστής. Ο Βασίλης, παιδιά συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι δουλεύετε σε αθλητικό ραδιόφωνο αλλά σε κάτι άλλο. Δεν του αρέσουν τα τραγούδια, δεν του αρέσει το στυλ.
0: Δεν σου αρέσει τα τραγούδια.
1: Έχουμε καλοκαιρινή διάθεση.
0: Τώρα θα δεις,
1: βάλε, βάλε ένα βασιλικάρα
0: τώρα. Θα σε χτυπήσουμε κι άλλο. Από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Ωραίστε τραγούδια και αντιγόνη στον αέρα. Δεν υπάρχει.
0: Καλά αποκλείεται να έχουμε στις μπάνκες.
1: Δεν υπάρχει λέει ομάδα που δεν αδίκησαν φέτος. Αλγερία κόκκινη. Μέση Αυστρία, ανύπαρκτο πέναλτι και φάουλ στο πρώτο γκολ. Εκεί το ΒΑΡ δεν πήγε πίσω τη φάση. Ορδανία, καθαρό πέναλτι. Δεν δόθηκε. Πράσινο ακροτήρι, καθαρό φάουλ στη γραμμή στις καθυστερήσεις. Σου λέει όλες οι διαιτησίες αδίκησαν ομάδες. Πάμε, Βασίλης Καράς.
0: Σταματάω. Έλα, τώρα, έλα. Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Καράς έπρεπε να πέσει, να μπει, για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων μετά στο Earth News Radio. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, καλοκαίρι είναι. Είπαμε να είμαστε λίγο
1: ανάλαφοι. Καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι, ασχολούμαστε διάθεση με Μουντιάλ που είναι βέβαια στην επικαιρότητα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Θα το σχολιάζουμε και μετά.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε,
1: με
0: τα λέμε.
1: Με επικαιρότητα ελληνική, λέμε ότι είδηση υπάρχει και παίζουμε και ωραία μουσικούλα.
0: Ναι. Άντε, πάμε τώρα στο δελτίο με αυτό.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, ανέφερε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα τελωνεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Χειροπέδεσε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο για υπερχρέωση επιβατών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία Θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο παγκόσμιο κύπελλο Τσάπου Ανατολής το 2002 σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Το πέτυχε ο Τούρκος επιθετικός Χακάν Σουκούρ στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με την οικοδέσποινα Νότια Κορέα. Ο Σουκούρ εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των Κορεατών και μόλις 10,89 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα άνοιξε το σκορ. Ο Σουκούρ έκανε σπουδαία καριέρα στη Γαλατασαράη, ενώ παραμένει ο πρώτος σκόρερ της εθνικής της Τουρκίας με 51 γκολ σε 112 συμμετοχές. Στο Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, στην καλύτερη πορεία της Τουρκίας σε παγκόσμιο κύπελο, ο Σουκούρ είχε 7 συμμετοχές. Ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Τουρκίας σε Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήταν η μόνη ομάδα που την κέρδισε, μία στη φάση των ομίλων και μία στα ημιτελικά. Για τον ίδιο πάντως, το τέλος της καριέρας του επιφύλασε διαφορετικά πράγματα. Το 2016 αντιμετώπισε ποινή φυλάκιση λόγω κατηγοριών περί προσβολής του Ερντογάν και του γιου του. Όμως το πιο σοβαρό χτύπημα ήρθε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν το όνομά του βρέθηκε αναμειγμένο με το αποτυχημένο πραξικόπημα. Εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του και κινδύνευε και με καταδίκη θανατικής ποινής. Το 2017 κατάφερε να φύγει για τις ΗΠΑ, όπου μένει και ασχολείται με το εστιατόριό του. Δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του, καθώς καταζητείται ακόμα.
3: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε 10 και 36 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπόρ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Χαρά Γιαννοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλου, δημοσιογραφική επιμελέα, Αντιγόνη Τρακά του Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Για λίγο βγήκε και πάλι το Αντιγονάκι να φτιάξει το δελτίο για τις 12. Να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του Γιαμπουσέλε, για να μείνουμε έτσι και στην εγχώρια επικαιρότητα. Έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία το θέμα της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Και φαντάζομαι μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν εξέλιξεις. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: ο Γιαμπουσέλα έχει συμφωνήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Εγκαταλείπει το NBA και επιστρέφει στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις άλλες ειδησούλες ότι έχουμε το πρώτο τεστ για τον Ολυμπιακό, το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Θα αντιμετωπίσει την Ράκοβ, ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα και θα καλυπτεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport.

Για πάμε τώρα να ξεκινήσω να διαβάζω μηνύματα, γιατί δεν θα προλάβουμε. Μέχρι τις 12 έχετε στείλει πάρα πολλά και σήμερα, και σας ευχαριστούμε για αυτή την μεγάλη ανταπόκριση. Καλημέρα Γιάννη, το ρεπορτάζ για τον Ιωνικό μας πότε θα το κάνεις, λέει. Η καλημέρα και στην Αντιγόνη, να περνάτε καλά. Κυριάκος έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Για τον Ιωνικό δεν υπάρχει κάποια είδηση, φίλε Κυριάκο. Ο Χρήστος, καλημέρα στην Αντιγόνη. Στον άλλον μέρα, σκέτη. Για μένα αυτό. Ο Παλαγιώτης, καλημέρα από παραλία Αλεξανδρόπολης. Αργεντινή πήγε από κόλαση παράδεισο και γλίτωσε και Κολομβία. Τυχερή αλλά και ικανής. Σε άλλα νέα σήμερα. Τι έχει αυτή τη γελιογραφία? Που είναι ένας άντρας, μιλάει στο τηλέφωνο με μια δεσποινίδα και της λέει: «Γεια σου, είσαι πανέμορφη. Θέλεις να μου πεις που εργάζεσαι να νοσηλευτώ αμέσως?» Και το απαντάει αυτή: «Στο νεκροτομείο». Ο Γιάννης, καλημέρα ομορφόπεδα, κίτρινο και μπλε, μόνο πανετολικός. Να και το αγρίνο στη συντροφιά μας. Ο Σπύρος λέει δεν τον χτύπησες, λογικά θα πρέπει να τον σκότωσες. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιαννάρα και στη διπλανή σου. Αντιγόνη, δώσε πόνο, βάλε και ένα μακρόπουλο να το τερματίσουμε. Ενώ ο Τζον ο Κλονάριδης στέλνει τη φωτογραφία από τον δρόμο και γράφει: «Καράς και μέση μέχρι τέλος». Ο Θανάσης, αγαπητή Αντιγόνη, ο αναμφισβήτητος εγωισμός του Ρονάλντο δεν είναι ότι συνεχίζει τα 41 του σε τόσο καλή φυσική κατάσταση για την ηλικία του. Σε αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους αθλητές. Ο εγωισμός του που έκανε κακό στην Εθνική Πορτογαλία είναι ότι είχε επιβάλει να παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν δέχεται να μπει στο δεύτερο ημίχρονο, όπως παραδείγματος χάρη έκανε ο νεότερος Λουκάκου του Βελγίου στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε Ευστάθιε για τα καλά σου λόγια.

0: Διστάρουν πέναλτι λέει του Σαλάχ. Γενικά η Αργεντινή έχει εύνοια. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα και στο Ηράκλειο. Άκη Δέσποινα, η φίλη μας Γιάννη Αντιγόνη, τρίτη τραγουδάρα είναι αυτή. Σας το αφιερώνω από την καρδιά μου, από το βορρά μέχρι το νότο. Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Γεια σου ρε Δέσποινα, καλημέρα.
1: Πέταμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου.
0: Ο Θοδωρής Παιχτούρα, Αντιγόνη, πήρε την assist και την έκανε γκολ. Εν τω μεταξύ, όποιος δεν περνάει καλά σε εκπομπές που συμμετέχει η Αντιγόνη, να το κοιτάξει. Κάνει και δωρεάν εξετάσεις ο ΕΟΠΗ. Σωστός ο Θοδωρής. Καλημέρα από Κρήτη, ο Φάρα, μια ζωή. Πάμε να γεμίσουμε φέτος το Παγκρίτιο, να γίνει χαμός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, λέει ο Γιάννης. Επιστρέφει Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια ο Όφη. Ο Σπύρος, καλημέρα στα γελαστά παιδιά. Α, τη Σέρα, Αντιγόνη, όχι άλλο λέει. Μου χρωστάς δύο πιάτα, ατάσπασε. Όχι άλλο καρά. Έσπασε δύο πιάτα, τι να κάνουμε. Ο Αντιγόνη χρωστάς δύο πιατάκια στο Σπύρο. Ο Γιάννης από την Νότια Κέρκυρα, Αντιγόνη, πάντως πολύ γουρλουισούν για Μεξικό και Πορτογαλία. Γεια σου Γιαννάρα Πανάθα μονό. Να η ωραία φωτογραφία από τον Κώστα, ζηλεύουμε Κώστα. Στην παραλία στην Σπιάντζα στον πύργο Ηλίας. Καλημέρα, η δουλειά συνεχίστηκε και σήμερα λέει. Ποια δουλειά ρε, έχεις αράξει παραλία.
1: Να με κρατάς από το χέρι.
0: Φωτογραφία από που μας στέλνει από το Φαράγγι Σερβιών η Χούνη. Στέλνει ο Φάνης από την Κοζάνη. Καλημέρα από Κοζάνη. Ο Φάνης Γιάννη, Γιάννη και Αντιγόνη. Γεια σου ρε Φάνα ρε.

0: και το ωραίο μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος, δεν έχει υπογράψει και με όνομα. Μόνο αριθμό κινητού έχει στο Viber. Καλημέρα, πού πας καλώνει χωρίς ταμπόρδα, λέει. Δεν πήρες τον ταμπόρδα, πού πας. Αλλά έφτασε τα πρωί μου τελικά και χωρίς ταμπόρδα. Να και ο Νικόλας από την Κοζάνη. Καλημέρα σας, στέλνει για σου Νικόλα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
0: Απάντησε ο Αποστολής. Ο Καραφλός, ο Αποστολής από το Αίγιο. Μπιλ, μπορεί ο Πάοκ να τερματίσει πέμπτος, γιατί την τέταρτη θέση την έχει κλειδώσει ο Παναθηναϊκός. Να και ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Καλημέρα Γιάννη, η ΑΕΚ Λάρνακας που έπαιξε ο Πάοκ είναι πολύ καλύτερη από τον Άγιαξ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Αυτό τον Άγιαξ τον κερδίζει και ο Αέας Σαλαμίνας. Ρε τι μανία έχεις ρε Χριστάρα μου. Τι μανία έχεις. Καλό καλοκαίρι από Λαγονίση, Σιθωνία, Χαλκιδική. Μας στέλνει ο Τζόνης. Ωραία φωτογραφία και από εκεί. Ωραία παραλία. Ζηλεύουμε, ζηλεύουμε. Αλλά θα έρθει και η σειρά μας. Τι να κάνουμε.

0: αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά, να πάμε σε μια συγκλονιστική είδηση που έρχεται από την Βενεζουέλα. Καθώς εκεί είχαμε τους φωνικούς σεισμούς και μάλιστα δίδυμους σεισμούς μέσα σε ένα λεπτό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. 11 μέρες λοιπόν μετά το σεισμό, τα σωστικά συνεργεία έβγαλαν από τα συντρίμμια μία μητέρα μαζί με τα τρία παιδιά της, ζωντανούς, έτσι, βγήκαν ζωντανοί. Μάλιστα υπάρχει και το βίντεο που έχουν δώσει τα σωστικά συνεργεία από την διάρκεια της επιχείρησης. Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα κράτησε ζωντανά δίνοντάς τους μητρικό γάλα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά, η δύναμη της μάνας. Τα είχε σκεπάσει τα παιδιά, έπεσε το κτίριο όπου έμεναν. 11 μέρες κρατήθηκε με όλες τις δυνάμεις της ζωντανή μαζί με τα παιδιά, που τα κρατούσε με το μητρικό της γάλα, έτσι, να μην μείνουν νηστικά.
1: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει
0: αυτή να είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας σε μια Βενεζουέλα που την έχει χτυπήσει η απόλυτη καταστροφή από τους φωνικούς σεισμούς. 3.685 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, οι τραυματίες είναι στους 16.740. Ενώ υπάρχουν οι εκτιμήσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι ο αριθμός των αγνοούμενων είναι γύρω στους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις τους τοποθετούν στις 10.000.

φίλος μας ο Τάσος λέει: Γιάννη, με το Στάνιτς τι γίνεται και τον Ολυμπιακό? Υπάρχουν κάποια θεματάκια στην μεταγραφή του Στάνιτς που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια ανάσα από τους ερυθρόλευκους. Και αυτό έχει να κάνει με, ενώ υπήρχε η αρχική συμφωνία στα 8 εκατομμύρια ευρώ είναι τα μπόνους, τόσα δηλαδή θα έδινε ο Ολυμπιακός στην Λουντεγκόρετς. Ωστόσο υπάρχει μια σοβαρή διαφωνία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων του ποσού των 8 εκατομμυρίων.

Ετοιμάζεται και ο Γιάννης Ράνιος, κυρίες και κύριοι, για την εκπομπή που θα ακολουθήσει. Ο Μιχάλης, καλημέρα παιδιά, επειδή ταξίδευα και δεν άκουσα καλά, δικήθηκε. Προσφωνάζει για την φάση πριν προέλθει το τρίτο γκολ της Αργεντινής, για πέναλτι πάνω στον Σαλάχ. Δεν είναι όμως ξεκάθαρη φάση, έτσι, δεν είναι φάση που λες ότι υπάρχει πέναλτι ξεκάθαρο. Γιάννη λέει πονάει ο Χριστός, ο Δέσποινα, δεν είναι μανία, πόνος είναι. Άκη Κατερίνη στην παρέα μας, καλημέρα Γιάννη, Άγγελος Πανάθας από Κατερίνη, καλημέρα μας και στην Κατερίνη.

Ο Ζόργκη λέει: «Χθες ο Λετεξιέ σφύριξε Αργεντίνα και εσύ και ο Σύφης ήσασταν σκέτη. Ξεφτύλα Αργεντίνα και Άγιος ο Θεός». Έλα, δεν ήταν. Τα κουκούτσια εδώ στην Αργεντινή. Δεν είναι προκλητική η διαιτησία. Δεν είναι διαιτησία δηλαδή που λες σπρώχνει μια ομάδα για να περάσει. Ο Χρήστος ο Έξης από την Άρδρο, καλημέρα παιδιά. Ρε Αντιγόνη, είσαι καλή Χρυσή, αλλά οι μουσικές σου οι επιλογές δεν είναι καλές, είναι χάλια λέει. Ο Νότιος 7 για στρατοδικείο είστε, βάλτε λέει Φλόιντ. Τελπίρκ Φλόιντ ο φίλος μας. Φίλος ο Νίκος, νιώθει ωραία ο φίλος που λέει ότι ο Ρονάλντο δεν τρέχει αλλά περπατάει και μπορεί να παίξει πέντε ημίχρονα, ενώ ο ίδιος λαχανιάζει όταν πάει από τον καναπέ στη τουαλέτα.

πετάει κατευθείαν ο Χριστάρας από τον Ερτή. Να πονέσω βρε Δέσποινα, φέτος τι σε έκανε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, εκεί να δυσπονώ. Είπαμε, ο Χρήστος μπορεί να είναι παουξής, αλλά έχει και μια συμπάθεια στον Ολυμπιακό. Είναι από τα περίεργα που συμβαίνουν στη ζωή. Ο Τάκης στο πέναλτι στο Σαλάχ δεν ήταν καθαρό. Η νέα ακύρωση του γκολ ήταν καθαρή. Το μεταξύ τρίπλες που έκανε ο παίκτης της Αιγύπτου στο δεύτερο γκολ που ακυρώθηκε, αν τις είχε κάνει ο Μέση, θα μας είχατε τρελάνει. Εντάξει, αφού έγινε φάουλ, μωρέ, ξεκάθαρο. Ναι, οι τρίπλες είναι τρομερές. Γιατί αν άκουγε στην περιγραφή μου, είπα για την εκπληκτική ενέργεια του Χάσαν. Μιλάμε για τον γκολ που ακυρώθηκε της Αιγύπτου, έτσι.

Και έτσι ωραία με μουσικούλα θα σας αποχαιρετήσουμε με καλοκαιρινή διάθεση πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε που και αυτό το πρωινό ήσασταν εδώ στην τροφιά μας, στην εκπομπή Φανέλα με τον 10, με τον 10 η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην κονσόλα του ήχου, η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αντιγόνη Δρακάτη και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Εσείς μένετε εδώ, η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται, έρχεται στις 12 ακριβώς η Αντιγόνη με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ακολουθεί ο Γιάννης Ράνιος, κυρίες και κύριοι, με πολλές ειδήσεις ακόμα. Να είστε καλά, καλημέρα να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμεύσεων και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο είναι η Νίκη Παπαδούλα. Ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς, οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ, η υγρασία ξεπερνά το 75%. Νέα στοιχεία έρχονται να προσθεθούν στην υπόθεση του διπλού θανάτου της μητέρας και του γιού της στο Λόγκο του Αιγείου. Οι αρχές εξετάζουν την εκδοχή, η μητέρα να σκότωσε το γιο της και να αυτοκτόνησε. Μία 39χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, καθώς υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από χειρουργική επέμβαση. Δύο νέα περιστατικά απάτης με θύματα δύο γυναίκες έγιναν στην Πάτρα. Άγνωστοι παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τα περιστατικά σημειώθηκαν στις περιοχές Προσφυγικά και Βελβίτσι. Συνολικά οι απατεώνες απέσπασαν από τις δύο γυναίκες 26.000 ευρώ αξίας σε χρήματα και κοσμήματα. Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στην Πάτρα. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα εμπρισμού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιάφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, καθώς όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με ένα νήσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου αλλού.
0: Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουν, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη. Προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων, γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο εύγενα.
2: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα Ημαθίας, σε καφέ της περιοχής. Ένας 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι κλιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου. Το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά του 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράσει και το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
5: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
5: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπο στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση για αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψαροντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε, αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. ...86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανά συμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
0: Μάλιστα.
8: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, Παναγιώτης Αρχάβλη. Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από 4. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να έρθουν τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, σταμάτησαν, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλιάς. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
9: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με έγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
10: Σημέρι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην ενημερωτική στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που γυρνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ερίστον παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζεται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λεγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους πρόοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χανώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
12: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτης το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας σαν υποψία τους, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεση προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Trivago μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Trivago και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο διστημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Τη συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της φήμης του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 25. Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015.

0: 1975, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάγκηση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, leader της τουριστικής ανάπτυξης που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
2: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωσης του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση στη Θεσσαλία. Οι κίνησεις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένοι το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή η αποχώρηση συναδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι πάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές, οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές, μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα, που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό, σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2 ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα 2 παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σας τα είπες, λόγω του αυθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσότητας.

0: προτάσεις για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Mm-hmm. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης, όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμενε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια ότι το αρχοντικό Πυρσινέλα είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
1: μάλιστα,
2: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα, ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσημείας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βραδινή ζώνη προβολών, στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA και στο Banda Bart Studio.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα η γεύση που μας ενώνει, την 10η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς, διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλεσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση, θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είτε πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μία κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germain Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντιριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germain Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤΡΙΑ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόγλου Πέρα. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα. Έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
10: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζου Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
9: Δεύτερη φορά που το θέτει.
10: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρεια Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Ένας στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
9: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εισαγωγικών καίει την Άγκυρα.
10: Ακριβώς, και μέσω από των μηνυμάτων που εξέμπευσε προηγουμένως, αυτά που αναφέρθηκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλ, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
9: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
10: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
9: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένα, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένα και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
9: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
12: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το F-35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
9: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
13: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμωξε άκουσε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσει που δεν αρμόζει το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες. Και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
9: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, στον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διαπραγματεύση. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμα, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουρών της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις 2 κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόηση των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
9: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
14: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά η εμπορική δεσμή με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας, κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
14: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπες εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και τις στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
9: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσετ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
14: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
9: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
15: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές, και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΝ.
16: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
15: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
9: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
14: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
9: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ.
14: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σημαντική για τη Δανία, και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
9: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα $78 το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
9: αυτό
17: η κατάσταση?
9: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
17: Περιπτώσεων, περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης, Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή η Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
9: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
17: Ναι, να δούμε πόσο θα διαρκέσει η Ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε ο κύριος Μαρκόπουλος.
18: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
9: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικού κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
19: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε και εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την κριτική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειρο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως εμέσως σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky. Ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και του 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που επαναλαμβάνει πάντω πω ο οδηγικό στόχο τη Νέα Δημοκρατία παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση τη χώρα.
9: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίο αναφέρθηκε σε αυτό.
19: Βεβαίως, αποστολή το θέμα, βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχευση του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
9: Και λύθηκε και η παρεξήγηση, αν εντός εισαγωγικών, που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
19: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις, θα πούμε, για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
9: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
18: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι, πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
9: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
18: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ότι και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
9: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
20: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άριο Πάγο
0: και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμούς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο, και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης, Ντόνα.
9: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η Λίνα Πεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
21: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
9: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
21: Ναι, ακριβώς, με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
9: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
22: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι. Η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα

0: περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
1: Και πριν 20 μέρες μας πέρασε και η Καρισιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
2: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα έντασης συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλήση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλή. Στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Μπούρας ανέφερε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλήση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκπαίδευση της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε: θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για αντιδημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλήση των δύο ανδρών, του κ. Ντίλαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους υφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
2: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδονή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη αρχαιοελληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές

0: τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
2: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή, καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κύριος Κινάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Σκινά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης, είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος, ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης?
4: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεά, και να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις της Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντινοί δεν το πιστεύανε, και αυτή έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατά με μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της Αιγύπτου. Το ΒΑΡ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το, πολύ, και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά, στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορή, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
4: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο. Δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον, ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορείς τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητία ποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίες.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στον τελικό.
4: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή μόχθησε την ακτή, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντινή και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνει μια πρόκριση έτσι, να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
5: Σημεριντόρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους και είχε κατάληξη ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει η αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
6: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της, η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, αυτά 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που αναστήθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο, η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστεγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα, μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και αφορά μία επίθεση, όπως φαίνεται, στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία, με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio.
7: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.
7: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο.
3: Ο συνθέτης της εβδομάδας.

Kurt Weill, 1900-1950. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Kurt Weill θα ξεκινήσει με την δεύτερη συμφωνία του σε τρία μέρη. Ο Weill άρχισε να τη γράφει στο Βερολίνο στις αρχές του 1933, αλλά η σύνθεση διακόπηκε βία όταν αναγκάστηκε να δραπετεύσει στο Παρίσι για να γλιτώσει από τους Ναζί. Το έργο ολοκληρώθηκε τελικά στη Γαλλία το 1934 χάρη σε ανάθεση της πριγκίπισσας Edmond de Polignac. Η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε στο Άμστερνταμ στις 11 Οκτωβρίου του 1934 από την ορχήστρα Concertgebouw υπό τη διεύθυνση του θρυλικού μαέστρου Bruno Walter, ο οποίος είχε επίσης εξαναγκαστεί σε εξορία. Είναι ένα έργο με τεράστια ιστορική και συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει μουσικά τη δραματική στιγμή που ο Weill έχασε την πατρίδα του και θεωρείται από πολλούς κριτικούς ως ένα ξεχασμένο αριστούργημα της ορχιστρικής μουσικής του 20ου αιώνα. Παρόλο που ο Weill επέμενε ότι πρόκειται για καθαρή μουσική, χωρίς συγκεκριμένο σενάριο, η ατμόσφαιρά της είναι έντονα θεατρική, σκοτεινή και γεμάτη ένταση. Μοναδική εξαίρεση ίσως το τρίτο μέρος, το οποίο συμπεριφέρεται σαν μια διφορούμενη μορφή που βρίσκεται κάτω από τα φύλλα ενός δέντρου και πότε σκιάζεται και πότε φωτίζεται. Το πρώτο μέρος, σωστενού του Allegro Molto, ξεκινά ενηγματικά και ανήσυχα. Σύντομα, μια μελαγχολική μελωδία θα ηχήσει στην τρομπέτα που θυμίζει και τα τραγούδια του για το θέατρο. Πολύ γρήγορα θα μετατραπεί σε ένα επιθετικό, γεμάτο ειρωνία κομμάτι, όπου ο Weill, φλερτάροντας και με την κλασική παράδοση, εισάγει ακόμα και μια παραλλαγή, ρυθμικά πάντα, από το κύριο μοτίβο της Πέμπτης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Το δεύτερο μέρος, λέντο, είναι το κέντρο βάρους ολόκληρης της συμφωνίας. Ένα συγκλονιστικό, νεκρόσιμο εμβατήριο, βαρύ, γεμάτο απόγνωση και νοσταλγία, ταυτόχρονα όμως και κάποιες στιγμές ανάλαφρο σαν ρομάντσα, που αποτυπώνει, ίσως θα έλεγα εγώ, τον πόνο του συνθέτη που αποχαιρετά τη νεότητά του και τη Γερμανία. Η ικανότητά του να συνθέτει μουσική για το θέατρο, όπου τα συναισθήματα αλλάζουν και πρέπει ίσως, ανά πάσα στιγμή, αποτυπώνεται και σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Ας ακούσουμε πρώτα τα δύο αυτά μέρη από την Concerthaus Orchestra του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση της Joanna Malvitz, και επανερχόμαστε για το φινάλε του έργου.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη από τη δεύτερη συμφωνία του Kurt Weill από την Concerthaus Orchestra του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Joanna Malvitz και θα συνεχίσουμε τώρα με το τρίτο, Allegro Vivace, ένα μέρος που αγγίζει και το γκροτέσκο πολλές φορές. Όπως και πολλοί υπέροχοι πίνακες σπουδαίων εξπρεσιονιστών ζωγράφων της εποχής, Otto Dix, Georg Grosz, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner. Ξεκινώντας με ένα αλλά Σούμαν μοτίβο, κάποιες φορές τροχάζει με μια σχεδόν στρατιωτική ενέργεια και κάποιες φορές είναι γεμάτο χιούμορ. Χρησιμοποιεί ρυθμούς που θυμίζουν ταγκό, η εμβατήρια, η καμπαρέ και κλείνει το έργο όχι ακριβώς αισιόδοξα, όπως κάποιες στιγμές διαφαινόταν, αλλά με μια διάθεση ηρωνικής και δυναμικής αντίστασης. Συνεχίζουμε φυσικά με την Concerthaus Orchestra του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Joanna Malvitz από την ηχογράφηση του 2024 για λογαριασμό της Deutsche Grammophon.

Η Concerthaus Orchestra του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση της Τζοάννα Μάλβιτς, ερμήνευσε και το τρίτο μέρος, Allegro Vivace, από την δεύτερη συμφωνία του Kurt Weill, σύνθεση της δύσκολης διετίας 1933-1934, όταν αναγκάστηκε να δραπετεύσει από το Βερολίνο για το Παρίσι για να γλιτώσει από τους Ναζί. Βέβαια από τους Ναζί γλίτωσε φυσικά. Στο Παρίσι που πήγε όμως γνώρισε έστω μία φορά όχι την απαξίωση αλλά τον ρατσισμό λόγω της εβραϊκής καταγωγής του. Σε μία συναυλία με έργα του, αφού είχε μόλις αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη ναζιστική Γερμανία για να γλιτώσει από τις διώξεις και είχε καταφύγει ως πρόσφυγα στη Γαλλία, ο Γάλλος συνθέτης Φλωράν Σμιτ, ο πολύ σπουδαίος συνθέτης μεν, ηλίθιος δε, γιατί την ηλιθιότητα την διεκδικούν λες και είναι κάποιο πρωτάθλημα, πολύ, που ήταν γνωστός για τις εθνικιστικές και αντισημιτικές του πεπιθήσεις και τον οξύθυμο χαρακτήρα του, σηκώθηκε όρθιος μέσα στην αίθουσα και φώναξε «Ζήτω ο Χίτλερ». Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής της συζύγου του Βάιλ Λότε Λένια, ο Σμιτ πρόσθεσε φωνάζοντας «Έχουμε ήδη αρκετούς κακούς Γάλλους συνθέτες. Δεν χρειάζεται να εισάγουμε και τους Εβραίους της Γερμανίας». Είναι αυτό που λένε ευαίσθητες καλλιτεχνικές ψυχές. Τραγικά πράγματα. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Kurt Weill θα συνεχίσει με μουσική δωματίου. Συγκεκριμένα με το πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, από την σονάτα για τσέλο και πιάνο που συνέθεσε το 1920. Ένα από τα πιο σημαντικά νεανικά του έργα. Δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσε, αφού μετά από μια ιδιωτική εκτέλεση την ίδια χρονιά, το έργο ξεχάστηκε εντελώς. Ανακαλύφθηκε και πάλι και παίχθηκε για πρώτη φορά δημόσια το 1975 στο Βερολίνο, 25 χρόνια μετά τον θάνατο του Kurt Weill. Στο έργο ακούγονται καθαρά οι επιρροές από τον ρομαντισμό του 19ου αιώνα, αλλά ο συνθέτης πειραματίζεται παράλληλα σε ένα βαθμό με τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Μιλισμονούμε ότι ήταν ένας 20χρονος μαθητής ακόμα στην ανώτατη σχολή μουσικής του Βερολίνου, όπου σπούδαζε σύνθεση με τον Engelbert Hubertingh. Ακούμε τον Jan Vogler και τον Bruno Canino στο τσέλο και το πιάνο αντίστοιχα.

Ο Γιάν Βόγκλερ στο βιολοντσέλο και ο Μπρούνο Κανίνο στο πιάνο ερμήνευσαν το πρώτο μέρος Αλέγκρο Μανών Τρόπο από την σονάτα του Κουρτ Βάιλ, σύνθεση του 1920. Και θα κλείσουμε με το κουαρτέτο σε σιελάσσονα του 1923, αριθμός 1, όπως 8. Βέβαια, όπως σας είπαμε, στην πρώτη μας εκπομπή είχε προηγηθεί το 1923.

αντικατέστησε με το σημερινό πρώτο μέρος Introduction. Τα δύο αρχικά μέρη που αφαίρεσε διασώθηκαν και εκδόθηκαν ξεχωριστά ως Two Movements for String Quartet. Ακούμε λοιπόν το κουαρτέτο σε Σιελάσσονα, όπως 8 του 1923, ερμηνεύει το Brandis Quartet. Τα μέρη Introduction, Sostenuto con Molta Espressione, Scherzo Vivace και Andante Non Troppo.

0: Το Brandis Quartet ερμήνευσε πολύ όμορφα το κουαρτέτο σε Si Ελάσσονα, όπως 8 του 1923 του Kurt Weill. Στο σημείο αυτό και η τρίτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Kurt Weill έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρένκο ξεκινήσαμε με το τραγούδι του πρωινού «Chanson de matin» του Edward Elgar. Το δεύτερο κομμάτι της συλλογής Opus 15 που γεννήθηκε αρχικά όπως και το τέρι του «Chanson de nuit», τραγούδι της νύχτας με τους τίτλους στην πιο επικοινωνιακή εμπορική γλώσσα της εποχής. Την περίοδο 1889-1890 ως κομμάτι για βιολί και πιάνο για τη διασκέδαση στο σαλόνι. Το 1899 το τραγούδι του πρωινού στην ορχιστρική εκδοχή του βγήκε σε πάρκα και σε θερινά θέρετρα της Αγγλίας ως συμφωνική μινιατούρα για συναυλίες «Promenade», μουσική διασκέδαση στο βραδινό περίπατο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Το τραγούδι του πρωινού του Edward Elgar είναι η σημερινή αφορμή για την περιήγησή μας στις αίθουσές του με επιλογές ελεύθερων συνειρμών που αμέσως μας οδηγούν στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στο Brisbane της Αυστραλίας του 1998. Την ώρα που ο ήλιος βγαίνει στην ακτή, σε μουσική εικόνα με τη μορφή ορχιστρικού συμφωνικού ποίηματος, με τη γλώσσα της δυτικής λόγιας παράδοσης που συναντά τη μουσική του κόσμου, τους ήχους του παραδοσιακού ιαπωνικού φλάουτου από την χώρα όπου ο ήλιος ανατέλει πρώτος και ρίχνει τις ακτίνες του που θα φωτίσουν σταδιακά τις ακτές όλου του πλανήτη. Ανατολή του ήλιου στην ακτή. Sunrise on the Coast, του Sean O'Boyle. Με τον Riley Lee στο παραδοσιακό ιαπωνικό φλάουτο Sakuhachi, την Queensland Symphony Orchestra σε διεύθυνση του συνθέτη Sean O'Boyle.

από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και την Αυστραλία πίσω στη γυραιά Ευρώπη, στο Παρίσι του 1904-1905. Ήρθαμε για ένα ζωντανό πρωινό τραγούδι από τους δρόμους της Ισπανίας, ορμητικού παίξηματος της κιθάρας του γελοτοπιού στο πρώτο φως της αυγής, όπως το φαντάζεται από το Παρίσι, σε σύνθεση νοτών για πιάνο. Τέταρτη από πέντε εικόνες μιας σουίτας που αντικατοπτρίζουν με νότες μουσικών συνθέσεων εικόνες από τη φύση και τη ζωή. Μωρίς Ραβέλ από τη σουίτα Μιρουάρ, καθρέφτες με αριθμό καταλόγου 43, τέταρτη σύνθεση, Αλμποράδα Ντελ Γκρατσιόζο, τραγούδι της αυγής του χαριτωμένου γελοτοπιού. Στην ερμηνεία του Πιέρ Λορόν, Εμάρ.

Περιπλανιέμαι μέσα στο χωράφι και το δάσος, σφυρίζω τη μικρή μου μελωδία. Έτσι ταξιδεύω από τόπο σε τόπο, κρατώντας το χρόνο και το μέτρο. Κι όλα γύρω μου κρατούν τον χρόνο και ακινούνται σε αυτό το μέτρο μαζί μου. Με ανυπομονησία περιμένω το πρώτο λουλούδι στον κήπο, το πρώτο άνθος στο δέντρο. Χαιρετάνε τα τραγούδια μου. Κι όταν επιστρέφει ο χειμώνας, ακόμα τραγουδάω για αυτό το όνειρο. Το τραγουδάω ανοιχτά στην απεραντοσύνη, ως εκεί που αναπνέουν οι πάγοι. Κι έτσι ο χειμώνας ανθίζει όμορφα. Κι όμως ακόμα και αυτό το άνθος μαραίνεται. Και νέα χαρά έρχεται στους καλλιεργημένους λόφους. Γιατί όταν βρίσκω τους νέους μαζεμένους δίπλα στη φλαμουριά, αμέσως τους ξεσηκώνω. Εσύ δίνεις φτερά στα πόδια μου και με οδηγείς σε κοιλάδες και λόφους μακριά από το σπίτι, αγαπημένη μου. Υπέροχες μουσες, αγαπημένες, πότε θα αναπαυθώ ξανά στο στήθος της. Με τα φτερά του έρωτα και της έμπνευσης των μουσών, σε ελεύθερη απόδοση οι στίχοι του Johann Wolfgang von Goethe μας ταξιδεύουν ως τη Βιέννη του 1822, όπου γίνονται χαρούμενο γρήγορο τραγούδι περιπλάνησης ενός 25χρονου νέου με όνειρα και ελπίδες, σε βραδιές γιορτής με φίλους, με πολύ τραγούδι για φωνή και πιάνο, χορό, θεατρικά, σκέτς και άλλες περιπλανήσεις. Είναι μάλλον και αυτός όπως το τραγούδι του. Franz Schubert. Ο γιος των μουσών, Der Musensohn, τραγούδι για φωνή και πιάνο με αριθμό καταλόγου 764, με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο.

Το γρήγορο βήμα του εμπνευσμένου περιηγητή Σούμπερτ μας φέρνει στην Κοπενχάγη του 1879. Στο πρώτο μέρος μιας καλοκαιρινής μέρας στην εξοχή, έναν περίπατο μέχρι το μεσημέρι από μια ορχιστρική σουίτα με 5 εικόνες. Με γλώσσα του ύστερου ρομαντισμού, στο γαλήνιο ρυθμό μιας ζεστής μέρας, μακριά από την πόλη με τους ήχους της συμφωνικής ορχήστρας «Αν Sommertag Palandet», μια καλοκαιρινή μέρα στην εξοχή, όπως 55, του Nils Gade, με την ορχήστρα Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, σε διεύθυνση του Ole Schmidt.

Στον μεσημεριανό περίπατο στην εξοχή της Δανίας διασχίσαμε περίπου έναν αιώνα και βρισκόμαστε τώρα στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας του 1984. Για μια σύνθεση δωματίου με οικονομία υλικού όσο και το βάδισμα που θα συνοδέψει με το τραγούδι της. Μετρώντας απλά τις αποστάσεις, κρατώντας το ρυθμό με φλάουτο, τσέμπαλο και χτυπήματα χεριών. Τραγούδι βαδίσματος, Walking Song, του Kevin Volans. Με μουσικούς του συνόλου Netherlands Wind Ensemble.

Όπου κι αν βαδίζεις, δροσεροί άνεμοι θα φυσούν στο ξέφωτο και εκεί που κάθεσαι τα δέντρα θα σμίγουν για σκιά. Όπου κι αν βαδίσεις, ροδοκόκκινα λουλούδια θα βλαστήσουν και όλα θα ανθίζουν όπου κι αν στρέφεις το βλέμμα σου. Όπου κι αν βαδίσεις, δροσεροί άνεμοι θα φυσήξουν το ξέφωτο και τα δέντρα που κάθεσαι θα σμίγουν σε σκιά. Σε ελεύθερη απόδοση, οι λέξεις τείχων του William Congreve από άρια ενός δράματος με μουσική, όπερα σε τρεις πράξεις, με την ιστορία μύθου της πριγκίπισσας της Θήβας σε μέλη από το 1743. Ως αυτόνομο τραγούδι ευχής για κάθε περιηγητή ταξιδευτή, εκτός περιεχομένου της ιστορίας της όπερας, θα το ακούσουμε στο δικό μας ταξίδι σήμερα. Στο 2017, σε μια διασκευή με τη μελωδία από τον Μπαρόκ να περπατά πάνω σε ήχους ορχήστρας παλιάς μουσικής, αλλά και ήχους της jazz, ρυθμούς της Latin, πρακτικές και είδη όλης της μουσικής, εμπνευσμένη από την συνολική εμπειρία της μουσικής στο σήμερα. Wherever you walk, όπου κι αν βαδίζεις. Άρια από τη δεύτερη σκηνή της όπερας «Σε μέλη», με αριθμό καταλόγου 58 του Georg Friedrich Händel, σε διασκευή της Κριστίνα Πλούχαρ και ερμηνεία με τους μουσικούς του συνόλου της «Λαρπετζάτα».

Ήρθαμε στην επαρχία της Ουαλίας και από την Ενδοχώρα θα ταξιδέψουμε ως πόλη παραλιακή μαζί με έναν νέο ο οποίος κάνει αυτή τη διαδρομή αιώνες τώρα, με σκοπό τραγουδιού βαδίσματος από τον 18ο αιώνα, ίσως και ακόμα πιο παλιά. Σε εκδοχή του 1993, ο αγρότης Jones μου έστειλε ένα γράμμα. Θα ήθελα να πάω με τη Μέγαν κάτω στην πόλη. Αυτή την πρόταση τη σκέφτηκα. Θα όφυλα, θα ήθελα, θα μπορούσα, θα έπρεπε. Ναι, θα το κάνω, δεν μπορώ να της αντισταθώ. Πάμε, ας φύγουμε, μα μην το πείτε στην αδερφή της. Και έτσι φεύγουμε με τη Μέγαν. Κοπέλα όλο χαμόγελο, κορίτσι, όμορφο, γοητευτικό. Σταματάω στο Μόνμουθ για δείπνο με κέικ και κρέας και βούτυρο. Και με το φως του ήλιου νωρίς το πρωί ήταν ξεκάθαρο πως η αγάπη μας άνθιζε. Διασχίζοντας το Τάλιλιν με βήμα αγοργό, πήγαινα τη Μέγαν κάτω στο Τόουιν. Προς το Τόουιν και ακόμα πιο γρήγορα, θα ήθελε να είμαι ο καλός της, ο κύριος της. Η αγάπη είναι εδώ, δεν έχει αντιστάσεις. Ακούσε απόσταση τις καμπάνες της εκκλησίας. Πηγαίνοντας στο Τόουιν. Going to Tawin. Σε διασκευή για φωνητικό σύνολο και κιθάρα του Greystone Ives. Με το φωνητικό σύνολο The King Singers και τον Manuel Barueco στην κιθάρα.

Από το παραθαλάσσιο θέρετρο της Ουαλίας κατευθυνόμαστε στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον του 1992 και από εκεί κινούμε για τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης, προς τους ήχους της χαοτικής ζωής της, τους συναρπαστικούς ρυθμούς των λαϊκών παραδόσεων όλων των πολιτισμών που σμίγουν στους δρόμους της, στα θέατρά της, τη μουσική της. Με μουσική σε μορφή μιας εισαγωγής για συμφωνική ορχήστρα, γιατί είναι απλά η αρχή, προς μια υπέροχη πόλη. Toward a Splendid City του Richard Daniel Poor με την Nashville Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Giancarlo Guerrero.

Κάπως έτσι φτάνουμε στον τελευταίο προορισμό μας, τις Βρυξέλλες του 2013. Εκεί όπου ένας μουσικός με την κιθάρα του βίωσε τη μουσική παράδοση της Λόγιας Δύσης, συνάντησε τις ρίζες του από την Ιορδανία, τα Βαλκάνια, την αγάπη του για το φλαμέγκο. Και τώρα συναντά ακόμα τρεις μουσικούς παλαιστινιακής καταγωγής που παίζουν ούτι και όλοι μαζί βαδίζουν στις νότες μια σύνθεση της δημιουργικής φαντασίας του. Εκεί που η Ανατολή και η Δύση ενώνονται σε έναν τόπο. Πηγαίνουμε μαζί τους στο κέντρο της πόλης, Downtown, του Καρίμ Παγκυλή, με τον ίδιο στην κιθάρα και τους μουσικούς του τρίο Ζουμπράνα.

0: Στο κέντρο μιας ονειρικής μουσικής πόλης μας έφερε το τέλος της διαδρομής μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή περιήγησή μας σε μουσικούς τόπους και χρόνους ολοκληρώθηκε. Ως την επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Εθνικό Θέατρο συνεχίζεται ο κύκλος «Το ραδιόφωνο, η παράσταση του μήνα» με το έργο «California Dreaming». Μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία που ζωντανεύει αποκλειστικά μέσα από τον ήχο, τη μουσική και τις ερμηνείες των ηθοποιών, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φαντασίας και θυμίζοντας πως το ραδιόφωνο εξακολουθεί να αποτελεί ένα μοναδικό χώρο αφήγησης αλλά και θεατρικής δημιουργίας. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ» σε σκηνοθεσία Μάικλ Σαρνόσκι. Με πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν, η ταινία προσεγγίζει τον θρυλικό ήρωα όχι ως ατρόμητο θρύλο, αλλά ως έναν άνθρωπο αντιμέτωπο με το παρελθόν, τις επιλογές και την αναζήτηση της λύτρωσης. Μια σκοτεινή και βαθιά ανθρώπινη εκδοχή ενός μύθου που εξακολουθεί να συγκινεί. Στον Πολυχώρο Τέχνης Ανέρουσα παρουσιάζεται η έκθεση Within της Άννας Γρηγορά και της Καλυψούς Καμπάνη. Μέσα από δύο διαφορετικές εικαστικές διαδρομές, οι δημιουργοί εξερευνούν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, τη μνήμη, τη σιωπή και την προσωπική εμπειρία, προσκαλώντας τον θεατή σε ένα διάλογο με όσα συχνά μένουν αθέατα, αλλά καθορίζουν την ύπαρξή μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το πιάνο έχει σχεδόν την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Ο ήχος είναι πιο λαμπερός σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερες διακυμάνσεις στις εντάσεις και σε ποιότητες ήχου, συνεπώς μεγαλύτερες δυνατότητες έκφρασης. Και πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην πλειοψηφία τους οι συνθέτες του ρομαντισμού συνθέτουν για πιάνο, ακόμα και όταν δεν είναι το μουσικό όργανο το οποίο παίζουν οι ίδιοι σολιστικά. Επιπλέον, όπως και τα τραγούδια για φωνή και πιάνο, χορεί φαντασίες impromptu, αλλά και οι προσωπικές μουσικές εκφράσεις σε συνθέσεις μικρής διάρκειας, είναι η μουσική που ψυχαγωγεί τις κοινωνικές τάξεις που έχουν στο σπίτι τους σαλόνι. Γιατί πιάνο υπάρχει σχεδόν σε κάθε σαλόνι τους. Και έτσι, ίσως, σε εισαγωγικά, οι μικρές συνθέσεις είναι συχνά για τους συνθέτες η πιο σίγουρη πηγή εισοδήματος. Όμως αποκαλύπτουν τις πιο λεπτές εκφάνσεις του ρομαντισμού. Αγαπημένε φίλε, έχω γράψει 13 κομμάτια για σόλο πιάνο, σου έχω μιλήσει για αυτά. Κάθε κομμάτι έχει τον δικό του τίτλο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα τον τίτλο για τον κύκλο. Γράφει ο Αντωνίν Ντβόρζακ την άνοιξη του 1889 σε φίλο του. Ο 48χρονος Ντβόρζακ, μετά από μία δεκαετία περίπου καλλιτεχνικής επιτυχίας και αρκετά ικανοποιητικής εμπορικής επιτυχίας, εδώ και 2 χρόνια δεν δέχεται παραγγελίες και είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Συνθέτει μουσική κυρίως για τον εαυτό του. Και αυτή την άνοιξη μέσα σε 2 μήνες έχει βάλει σε νότες για μουσική μικρής διάρκειας μνήμες ίσως από το παρελθόν του. Είχε προετοιμάσει και τον εκδότη του Σίμροκ για αυτές τις συνθέσεις. Θέλω να δημιουργήσω ποίηση με μουσική όπως ο Σούμαν, χωρίς όμως να μοιάζουν σουμανέσκ, δηλαδή με τη μουσική του. Ο εκδότης Σίμροκ αποδέχεται αμέσως τις συνθέσεις του Ντβόρζα και μάλιστα για να εξασφαλίσει το μέγιστο κέρδος τις χωρίζει. Θα πουληθούν σε 3 τεύχη. Όσο για τον τίτλο, οι συνθέσεις του Αντωνίν έχουν εξωμουσικό περιεχόμενο από τον τίτλο του η κάθε μια ξεχωριστά. Δεν λένε όμως μια συγκεκριμένη ιστορία. Είναι περισσότερο η έκφραση διαθέσεων όσων υπαγορεύει ο τίτλος με μουσική. Είναι poetic και ναλάτι, ποιητικές διαθέσεις.

Από τη συλλογή 13 ποιητικές διαθέσεις, όπως 85 του Αντωνίν Τβόρζακ, ακούσαμε την έκτη σύνθεση, Αναπόλυση, με τον Life Ove Ansnes. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος Πλανήτης, Έλια Ρεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα είναι μια διαχρονική επικαιρότητα η οποία διακατέχει την εκπομπή. Τον είχαμε επιμελείτε ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Η δε μουσική σήμερα είναι ποικίλη, καθώς ακολουθεί το θέμα μας. Δηλαδή, δεν το ακολουθεί ακριβώς, είναι παράλληλη με το θέμα μας. Το θέμα μας σήμερα είναι μία... το θέμα μας, η αφορμή μάλλον για το θέμα μας αυτό, είναι ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Γεννάδια Βιβλιοθήκη πριν από 1,5 μήνα περίπου, με θέμα μαγικά ξόρκια, μαντεία και εξορκισμοί. Λοιπόν, εκεί έγινε ένα συνέδριο με βάση ένα, έγινε μια συνέδριο, ημερίδα, δεν θυμάμαι, με αντικείμενο κάποια συγκεκριμένα χειρόγραφα τα οποία είχαν βρεθεί από το 16ο και τον 17ο αιώνα. Χειρόγραφα τα οποία διάφοροι μελετητές από όλο τον κόσμο τα ανέλησαν, μιλήσανε για αυτά, είπανε για τις πληροφορίες που μας δίνουν. Μου δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να μιλήσουμε για την μαγεία, για τις δοξασίες, για τα ξόρκια, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και να το πιάσω διαχρονικά από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Και κοιτάζοντας λίγο γύρω-γύρω στα κοιτάπια μου και, και σε ό,τι μπορούσα να βρω σχετικό, κατέληξα ότι ένα πολύ κατάλληλο άτομο για να μιλήσουμε για αυτά είναι ο Σταμάτης Ζωχιός. Ο Σταμάτης Ζωχιός είναι ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών και είναι και διδάκτορ σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες σχολές πανεπιστημιακές. Είναι μαζί μου στο στούντιο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα Σταμάτη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Σωκράτες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα μάλλον παρεξηγημένο, και θα το υπογραμμίσω γιατί το λέω παρεξηγημένο στην πορεία, θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όταν λες παρεξηγημένο, όχι, να το υπογραμμίσεις τώρα, γιατί?
1: Λοιπόν, το χαρακτηρίζω παρεξηγημένο γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τη μαγεία σκεφτόμαστε κάτι που είναι σκοτεινό, παράνομο, αποκρυφιστικό. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό, ειδικά πριν από την εμφάνιση του χριστιανισμού, απέχει αρκετά από την πραγματικότητα. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον αρχαίο κόσμο και όπως έχουν επισημάνει σημαντικοί ειδικοί όπως ο Φρίτς Γκραφ, η μαγεία στην αρχαιότητα δεν αποτελούσε μια περιθωριακή πρακτική, πράγμα το οποίο θα δούμε ότι γίνεται διαχρονικά, δηλαδή μέχρι πολύ αργά, απλά με τον χριστιανισμό άλλαξαν κάπως τα πράγματα. Στην αρχαιότητα ήταν ένα φαινόμενο βαθιά ενσωματωμένο στην καθημερινή ζωή, στη θρησκεία, στην αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για το σύμπαν. Και αυτό που είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι η διάκριση ανάμεσα στη θρησκεία και τη μαγεία στην αρχαιότητα, όσον αφορά τουλάχιστον αυτά τα φαινόμενα στην αρχαιότητα, είναι σε μεγάλο βαθμό μια νεότερη κατασκευή. Και πολλά από τα θέματα που αφορούν τη μαγεία, τη μαντική και αντίστοιχες πρακτικές είναι κάπως νεότερες κατασκευές, γιατί επιτρέπουν στους ερευνητές και μετέπειτα και περαιτέρω στους αναγνώστες κτλ. Να διαχωρίσουν κάπως τα πράγματα και να τα βάλουν σε πιο ευκολότερα σε κουτάκια για να γίνουν πιο ευανάγνωστα και εύληπτα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που έχουμε επιλέξει παρέα για σήμερα. Είναι το Indisenhalgen Hallen από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Ακούμε τον Ότμα Ζουίτνα με την Στάτσκαπέλα της Δρέσδης. Σαράστρο.

0: Αυτά έχει να πει ο Ζαράστρο και επιστρέφουμε στο στούντιο. Μιλάμε με τον Σταμάτη Ζοχιό, ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για την αρχαία Ελλάδα και για την μαγεία εκεί. Μιλάμε ότι ακόμη και στην αρχαία τραγωδία βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία. Η Μίδια είναι μία μάγισσα η οποία είναι η μαθήτρια που τη δίδαξε η Εκάτη μάλιστα η ίδια. Υπάρχουν μάντις και μάλιστα οι μάντις σε μεγάλο βαθμό είναι τυφλοί. Δηλαδή ο Τιρεσίας είναι τυφλός πέρα από τα άλλα που έχει, που έχει βιώσει και την αρσενική και τη θηλυκή φύση. Ο Πολυμίστορας ξαφνικά όταν τυφλώνεται από την Εκάβη αποκτά δυνατότητες να βλέπει το μέλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Νομίζω ότι η όραση γίνεται αντιληπτή ως μια αίσθηση η οποία είναι κάπως πιο, τώρα είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω,
0: περιοριστική.
1: Αλλά, ναι, περιοριστική και κάπως πιο επιφανειακή και άμεση. Οπότε αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι ότι ενισχύεται πολύ η ακοή και ειδικότερα το πώς διαισθανόμαστε μια πιο εσωτερική αίσθηση των πραγμάτων, μια πιο εσωτερική όραση. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ σε όλες τις μυητικές διαδικασίες διαχρονικά και όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα και στην Ελλάδα εν γέννη, ενώ και μετέπειτα στο χριστιανισμό, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες μυητικές, άλλες θρησκείες, όπου συνήθως κλείνουμε τα μάτια του μειούμενου, έτσι ώστε να διαισθανθεί και να αισθανθεί και να διαισθανθεί καλύτερα τα πράγματα. Για να συνεχίσω αυτό επίσης που επειδή το ανέφερες ότι το βλέπουμε στην τραγωδία, το βλέπουμε παντού στην πραγματικότητα για τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Η διαφορά μεταξύ της προσευχής προς έναν Θεό και μια μαγική επίκληση είναι ουσιαστικά ένα σαφής, δεν υπάρχει σαφές όριο. Και μάλλον μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορά στον τρόπο, δηλαδή η επίσημη θρησκεία, που τώρα μεγάλο κεφάλαιο το τι είναι η επίσημη θρησκεία και το ιερατείο στην αρχαιότητα, ζητούσε την εύνοια των Θεών μέσα από τη θυσία και την ευσέβεια, ενώ αντίθετα η μαγεία επιδίωκε να επηρεάσει ακόμα και να εξαναγκάσει κάποιες φορές αυτές τις δυνάμεις μέσω κάποιων ειδικών τελετουργιών, κάποιων μυστικών λόγων, συμβόλων κτλ. Θεωρώ δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, παρότι είναι λίγο απλοϊκό και υπεραπλουστευτικό θα έλεγα, ότι μπορούμε να πούμε ότι στη μαγεία υπάρχει αυτός ο εξαναγκασμός του υπερφυσικού, δηλαδή το εξαναγκάζουμε το υπερφυσικό, δεν κάνουμε μια παράκληση, όπως δεν κάνουμε μια προσευχή, υποχρεώνουμε.
0: Και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, υπήρχε κάτι σαν βουντού, δηλαδή στην αρχαία αγορά είχε βρεθεί ένα κοτόπουλο με καρφιά, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, που του είχαν βάλει κάτι καρφιά, κάτι πράγματα πάνω και είχε μέσα διάφορα ξόρκια για να καταστραφεί κάποιος αντίπαλος έμπορος, ας πούμε.
1: Ναι, ξέρεις, είναι αυτό που ήδη από τους πρώτους ορισμούς της μαγείας, γιατί ουσιαστικά από το τέλη 19ου αιώνα που αναπτύσσεται η ανθρωπολογία και η λαογραφία, αλλά η ανθρωπολογία μάλλον προτιμάει λίγο ακόμα περισσότερο τους ορισμούς από την λαογραφία, τη λαογραφική επιστήμη. Ένας από τους πρώτους λοιπόν σημαντικούς ανθρωπολόγους, ο James George Frazer, στα τέλη του 19ου αιώνα όρισε ως ομοιοπαθητική ή μιμητική μαγεία, δηλαδή το όμοιο παράγει το όμοιο, δηλαδή και ένα ομοίωμα του εχθρού μου για να καεί και εκείνος. Και μετά έχουμε και τη μεταδοτική μαγεία, δηλαδή έχουμε πράγματα που υπήρξαν σε επαφή με το θύμα, κάποιες τρίχες, κάποια νύχια, κάποιο, έτσι ώστε να τον επηρεάσουμε. Βέβαια για τον Φρέιζερ το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι όλα αυτά ήταν μια εξελικτική πορεία. Ότι ξεκινήσαμε από τη μαγεία για να περάσουμε μετά στη θρησκεία και στο τέλος στην επιστήμη. Δηλαδή, είναι μια, αν το θέλεις, μια λανθασμένη επιστήμη η μαγεία. Βεβαίως, αυτό οι ανθρωπολόγοι όπως ο Μάρσελ Μος στις αρχές του 20ου αιώνα κτλ. Το ανέρεσαν, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι όλα αυτά υπήρχαν εκ του παραλλήλου. Αυτό όμως που λες είναι πολύ σημαντικό. Αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει εκατοντάδες μολύβδινες πλάκες με κατάρες, αυτού που ονομάζουμε κατάδεσμους, έτσι, τα ντεφιξιώνες, που τα θάβανε σε πηγάδια, τα θάβανε σε.
0: Και μάλιστα τάφους. Που γίνει και στοιχεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτά που βρέθηκαν στην Δοδόνη, στο μαντίο της Δοδόνης.
1: Ακριβώς. Και για πράγματα, για συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν ξεκάθαρα την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ένας αθλητής μπορούσε να καταραστεί τον αντίπαλό του πριν από έναν αγώνα, ένας διάδικος τον αντίδικό του πριν από μια δίκη και το πιο συνηθισμένο, ερωτευμένος, να ζητήσει να κυριευθεί το πρόσωπο που επιθυμούσε από έτσι κάποιο ακατανίκητο πόθο, θα λέγαμε.
0: Αυτό είναι στην αρχαία εποχή μόνο?
1: Καθόλου μόνο, γιατί στην πορεία περνάμε σε κάτι που αλλάζει αρκετά τα δεδομένα, μιλώντας για την Ελλάδα τουλάχιστον, που είναι ο χριστιανισμός. Γιατί στο Βυζάντιο η μαγεία όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά μετασχηματίστηκε και μια χαρά είναι, πώς να το πω, παρούσα κατά τη διάρκεια όλης της Βυζαντινής περίοδου. Σαφέστατα, η επικράτηση του χριστιανισμού δεν οδήγησε στην εξαφάνιση της μαγείας, αλλά θα λέγαμε ότι άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτή. Δηλαδή, στην αρχαιότητα η μαγεία μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή επικοινωνίας με τις υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά στο Βυζάντιο η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία πλέον άρχισε να ορίζει τα πράγματα, την όρισε ως και γενικότερα κάθε προσπάθεια αξιοποίησης υπερφυσικών δυνάμεων που ήταν έξω από τη λειτουργική και εκκλησιαστική ζωή, ως κάτι κακό, θα λέγαμε. Έτσι, οπότε η μαγεία δεν ήταν πλέον μια πρακτική που ενδεχομένως δεν ήταν πολύ αποδοτική, αλλά θεωρήθηκε έργο δαιμόνων. Και εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή, κατ' επέκταση, έργο δαιμόνων και κατ' επέκταση μια μορφή αποστασίας από τον Θεό. Mm-hmm.
0: Υπήρξε και στο Βυζάντιο διωγμός των μάγων και των μαγισσών, όπως έγινε από την Ιερά Εξέταση αργότερα ή από τους Προτεστάντες?
1: Σαφέστατα δεν υπήρξε σε αυτό το μέγεθος. Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι στην Ανατολική Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Βυζάντιο και μετά στα αντίστοιχα σλαβικά ορθόδοξα κράτη, δεν έχουμε αυτό το κυνήγι μαγισσών που έχουμε στους Καθολικούς και στους Προτεστάντες, δηλαδή στην κεντρική δυτική Ευρώπη. Αλλά είναι με ξεκάθαρο τρόπο εμφανές ότι υπάρχουν νόμοι, αυτά που βλέπουμε στους νομοκάνονες, γραμμένα από, δηλαδή συνταγμένα από εκκλησιαστικούς, από μέλη του κλήρου, που είναι κατά των αντίστοιχων πρακτικών, έτσι, και πρακτικές που ήδη συνδέονται πάρα πολύ με την αρχαιότητα. Έτσι, δηλαδή να φοράνε φυλακτά, να χρησιμοποιούν αποτρεπτικά σύμβολα, να ζητούν θεραπευτικές επικλήσεις, να συμβουλεύονται μάντους ή αστρολόγους. Όλα αυτά είναι απαγορευμένα, αλλά γνωρίζουμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι για τον λαό, δηλαδή έχουμε θεραπευτικά φυλακτά, τα οποία συνδύαζαν χριστιανικές εικόνες, από τη μια πλευρά βλέπουμε την Παναγία, Αγίου, στο Σταυρό κτλ. Και από την άλλη αρχαιότερα μαγικά σύμβολα όπως ο Χνούβης, έτσι, η παράσταση της λεγόμενης περίφημης παριπλανόμενης μήτρας, που ήταν ένα σύμβολο προστασίας των γυναικών.
0: Ποιος είναι ο Χνούβης?
1: Ο Χνούβης είναι μια αιγυπτιακή θεότητα, αν το θες, που ουσιαστικά...
0: Ο Άνουβης.
1: Όχι, Χνούβης, Χνούβης. Που ουσιαστικά το βλέπουμε πάρα πολύ και στους... πώς το λένε, είναι η αιγυπτιακή θεότητα με σώμα φιδιού και κεφάλι λιονταριού. Το βλέπουμε πολύ στην ελληνιστική εποχή. Και ήταν μάλιστα θεωρείται και προστάτης του στομαχιού. Εδώ να πω ότι πολλά από αυτά που μετέπειτα τα συναντάμε σε συνδυασμό με χριστιανικά στοιχεία, τα βλέπουμε στους μαγικούς, στους περίφημους μαγικούς παπύρους, έτσι, στους ελληνικούς μαγικούς παπύρους, που είναι η σημαντικότερη πηγή που διαθέτουμε για τη μελέτη της μαγείας στην ύστερη αρχαιότητα. Δεύτερος αιώνας π.Χ. έως 5ο αιώνα μετά Χριστόν είναι γραμμένα αυτά τα κείμενα, κυρίως στην Αίγυπτο, βρέθηκαν στην Αίγυπτο και ουσιαστικά είναι κυρίως τα ελληνικά, αλλά περιέχουν και αιγυπτιακές, κόπτικες, εβραϊκές κτλ. Λέξεις, και έχουμε μέσα κατάρες, ερωτικά μάγια κτλ. Και το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν είναι μόνο αρχαιοελληνικά τα και παγανιστικά τα στοιχεία που συναντάμε στα συγκεκριμένα κείμενα, είναι ότι έχουμε και χριστιανικά και εβραϊκά και αιγυπτιακά. Έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε συγκριτισμό, δηλαδή έναν συνδυασμό, μια συνένωση πολλών διαφορετικών στοιχείων.
0: Συγκριτισμός με ήττα, λοιπόν.
1: Συγκριτισμός με ήττα, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ανάγνωση των παπύρων σε λίγο. Αφού ακούσουμε Πέρσελ, είναι ο βασιλιάς Αρθούρος. Μιλάει με ένα πνεύμα.
1: Με ένα πνεύμα.
0: Αυτό το επέλεξε ο Σταμάτης ο Χιός. Ο τίτλος του είναι «Τι είδους δύναμη είσαι εσύ?» «What power art thou?» και ακούμε τον Ανδρέα Σόλ.

0: Είχαμε μείνει στους παπύρους, στους οποίους υπάρχουν διάφορα κείμενα με μαγική διάθεση. Πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά και πώς έχουμε, από πού έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία?
1: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, αυτό είναι ένα corpus κειμένων, δηλαδή ένα σύνολο κειμένων, το οποίο ονομάζεται ελληνική μαγική πάπυρη, στα λατινικά αυτό το πάπυρη, γκρέ και μάγκη, και έτσι ουσιαστικά τα χαρακτηρίζουμε, που είναι, ξαναλέω, η σημαντικότερη πηγή που διαθέτουμε για τη μελέτη της μαγείας στην ύστερη αρχαιότητα.
0: Αυτοί που βρίσκονται?
1: Αυτοί έχουν εκδοθεί, ουσιαστικά είναι και εύκολο να το βρούμε. Και φανταστείτε δηλαδή ότι ουσιαστικά ανοίγοντας αυτό το corpus κειμένων είναι σαν να ανοίγουμε τη βαλίτσα ενός μάγου του 4ου αιώνα. Δηλαδή έχουμε μέσα τα εγχειρίδια, τις συνταγές, μαγικές συνταγές, οδηγίες, ξόρκια, προσευχές, τελετουργίες.
0: Δηλαδή έχει μαγικές συνταγές, ναι, για το πώς να κάνεις κάποια να σε ερωτευθεί, πώς να θεραπεύσεις κάτι, τι είναι?
1: Αυτός κιόλας είναι ο όρος που έχει επικρατήσει, το ονομάζουμε και στα γαλλικά, στα αγγλικά, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Μαγικές συνταγές είναι πολύ συγκεκριμένες και σου δίνει και πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή και η μαύρη μαγεία που θα δούμε σε πολλά κείμενα, στη Σολομονική, όπως θα την αναφέρουμε λίγο πιο μετά, έχεις κάποια, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις. Και σου λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό σε αυτές τις μαγικές συνταγές. Και που πολύ συχνά σου εξηγούν όλους ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσεις για να φτιάξεις προστατευτικά φυλακτά, για τις μαντίες, κάποιες αστρολογικές οδηγίες ή ακόμα και τελετουργίες που υπόσχονται έτσι μια προσωπική συνάντηση με μια θεότητα ή με τον ήλιο. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια τόσο σημαντικά κείμενα όσο σημαντικά θα μπορούσαν να είναι τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας για τον Ιουδαϊσμό ή για τον γνωστικισμό, τα κείμενα του Νάγκ Χαμαντί. Ξαναλέω, είναι γραμμένο στα ελληνικά και βλέπουμε απ' την άλλη θεότητες όπως ο Δίας και ο Απόλλων, έτσι, αλλά βλέπουμε μέσα και Αιγυπτιακούς θεούς, Θόθ και Ίσιδα, το Μωυσή. Και αυτό θα το υπογραμμίσω.
0: Δεν κάνει διακρίσεις δηλαδή καθόλου.
1: Δεν κάνει καθόλου διακρίσεις, είναι αυτό που είπαμε, συγκριτιστικά κείμενα. Κείμενα που είναι ζωντανά εγχείρη διαργασίας, γιατί ξαναλέω, βλέπουμε πολύ συχνά αυτή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο μάγος. Και κάτι που εδώ με ενδιαφέρει να τονίσω είναι ότι ανέφερα τον Μωυσή, ναι μεν πολλοί φιλόσοφοι αρχίζουν να αντιμετώπιζαν διαχρονικά με καχυποψία αυτή τη μαγεία. Η ρωμαϊκή νομοθεσία, η ελληνική νομοθεσία, η ρωμαϊκή νομοθεσία τιμωρούσε κάποιες αντίστοιχες πρακτικές. Αλλά πρόσωπα όπως ο Μωυσής, ο Ιησούς, θεωρήθηκαν από ορισμένους συγγραφείς επίσης φορείς υπερφυσικών δυνάμεων. Και αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά σταδιακά με το πέρασμα στο χριστιανισμό είναι ότι για να κάπως να είμαστε καλυμμένοι σε αυτές τις μαγικές πρακτικές, αρχίζουμε και αποδίδουμε αυτές τις μαγικές πρακτικές σε βιβλικές μορφές, όπως ο Μωυσής και ακόμα περισσότερο, και εδώ θα μείνουμε, ο Σολομώντας, έτσι. Εξού και αρχίζει και διαμορφώνεται σταδιακά αυτό που λέμε Σολομονική.
0: Δηλαδή ο Σολομώντας ήτανε για την παράδοση τη λαϊκή ένας μάγος?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, γιατί ακολουθείτε έτσι μια διαδικασία που είναι τρομερά ενδιαφέρουσα και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα στην μεσαιωνική και λιγότερο ενδεχομένως, αλλά και εκεί, βυζαντινή μαγεία. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο Σολομών είναι ο σοφότερος βασιλιάς του Ισραήλ. Ως γνωστόν, ο Θεός του χαρίζει έτσι υπερφυσική σοφία και ο ίδιος οικοδομεί το ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά, και μέχρι εδώ δεν έχουμε τίποτα το μαγικό, έτσι, αλλά ήδη στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, δηλαδή από τον 2ο, 3ο αιώνα κτλ., αρχίζει και διαμορφώνεται μια παράδοση που κατά κύριο λόγο διατυπώνεται σε ένα πολύ σημαντικό απόκριφο έργο που ονομάζεται «Η Διαθήκη του Σολομώντα», 2ο-3ο αιώνα με 5ο αιώνα π.Χ. Δεν ξέρουμε, η γνώμη των ειδικών διαφοροποιείται, όπου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέπουμε πλέον, έχουμε περάσει σε ένα, θα λέγαμε, ιουδαϊκό, παύλα χριστιανικό πλαίσιο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δίνει στον Σολομώντα ένα δαχτυλίδι που φέρει τη σφραγίδα του Θεού και με αυτό το δαχτυλίδι ο βασιλιάς συλλαμβάνει δαίμονες, μετά τους ανακρίνει, μαθαίνει τα ονόματά τους, ανακαλύπτει ποιες ασθένειες προκαλεί ο κάθε δαίμονας ξεχωριστά και μετά τους υποχρεώνει να χτίσουν μαζί του το ναό της Ιερουσαλήμ. Έτσι. Και αυτό, εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ εκτενή δαιμονολογία. Έχουμε ένα κείμενο για πρώτη φορά που παρουσιάζει τους δαίμονες σαν να έχουν όνομα, ειδικότητα. Δηλαδή, κάθε δαίμονας λέει: εγώ προκαλώ πονοκεφάλους. Εγώ προκαλώ επιληψία. έχουν αδυναμίες, έχουν ένα χαρακτήρα συγκεκριμένο και μετά, το πιο βασικό, έχουν τρόπο αντιμετώπισης.
0: Αυτό είναι στη Σολομονική. Η Σολομονική είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται, που
1: λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι στη Διαθήκη του Σολομώντα. Α. Έτσι ξεκινάει η Διαθήκη του Σολομώντα και μετέπειτα με τη Διαθήκη του Σολομώντα δημιουργείται μια πολύ σημαντική παράδοση αυτών των ιατρικών εχειριδίων, θα λέγαμε, μαγικών ιατρικών εχειριδίων. Ξέρετε, η μαγεία σε αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ μακριά από την ιατρική. Επίσης, εκείνη την περίοδο αρχίζει και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λεγόμενη περίφημη σφραγίδα του Σολομώντα, αυτό που στη μεσαιωνική παράδοση θεωρήθηκε ότι ήταν ένα δαχτυλίδι ή ένα φυλαχτό με θεϊκή δύναμη. Δηλαδή, και μετέπειτα αυτό κιόλας που ταυτίστηκε με το εξάκτινο αστέρι, αυτό το αστέρι του Δαβίδη το περίφημο. Δεν εμφανίζεται λοιπόν το εξάκτινο αστέρι στην αρχαιότητα, αλλά είναι μια κυρίως μεσαιωνική, ισλαμική κτλ. Έβρεση και θα λέγουμε ότι από το Μεσαίωνα και μετά εμφανίζονται πολλά βιβλία που πλέον αποδίδονται στον Σολομώντα και εκεί διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε Σολομονική, όπου είναι ένα είδος μαγείας όπου πλέον όλη η σοφία η μαγική αποδίδεται στον Σολομώντα και έχουμε την κλίδα του Σολομώντα, τη μικρή κλίδα του Σολομώντα, ένα λατινικό κείμενο που λέγεται Ars Goetia και περιέχουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, δηλαδή μαγικές συνταγές, κύκλους προστασίας, δηλαδή πως ένας μάγος θα δημιουργήσει ένα κύκλο γύρω του για να μην μπορούν να το επιτεθούν τα δαιμόνια, επικλήσεις, ονόματα δαιμόνων, ονόματα αγγέλων, κάποιες λειτουργίες, πως θα φτιάξουμε φυλακτά κτλ. Δηλαδή είναι θεωρητικά και όλες οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μυστικά που είχε αφήσει ο ίδιος ο Σολομών και που προφανέστατα φυσικά δεν γράφτηκαν από τον Σολομών, τα γράφτηκαν μετέπειτα και γι' αυτό και χαρακτηρίστηκαν και ως Σολομονικοί.
0: Πώς είναι όλα, πώς μας έχουν σωθεί όλα αυτά, δηλαδή είχαν βρει τόσο γόνιμο έδαφος για να διαδοθούν στις περιόδους που είχε αρχίσει να υπάρχει ο χριστιανισμός.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση γιατί αυτό θα δούμε και στο υπόλοιπο κομμάτι της συνομιλίας μας, Γιώργο, διότι ναι μένει στο Βυζάντιο η επίσημη εκκλησία τα καταδίκαζε αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε τι είναι εκκλησία στο Βυζάντιο και τι είναι επίσημη και ποια είναι τα όρια της επίσημης εκκλησίας, τι είναι ακριβώς η θρησκεία, που ξεκινάει η λαϊκή θρησκεία, γιατί ναι μένει η επίσημη εκκλησία τα καταδίκαζε, αυτά κυκλοφορούσαν ευρύτατα. Έχουν σωθεί ελληνικά χειρόγραφα με όλες αυτές τις σολομονικές ευχές, τους εξορκισμούς, τα φυλαχτά, τις επικλήσεις, τους καταλόγους δαιμόνων, που όμως, και εδώ είναι το μέγα παράδοξο, είναι ότι γνωρίζουμε πλέον ότι σε πολλά μοναστήρια υπήρχαν αυτά τα χειρόγραφα και όχι μόνο υπήρχαν αυτά τα χειρόγραφα, αλλά εκεί αντιγράφησαν, παρότι επισήμως θεωρούνταν απαγορευμένα. Και αυτό που επίσης πρέπει να τονίσουμε.
0: Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα σε βιβλιοθήκες μοναστηριών, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν ή έχουν βρεθεί.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν και σε βιβλιοθήκες μοναστηριών. Και ήθελα να σου πω ότι στον Μεσαίωνα, για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος μάγος του Μεσαίωνα δεν ήταν ο Μέρλιν. Ναι, μεν το βρίσκουμε σε μυθιστορήματα του Κρετιάν ντε Τρουά κτλ. Δεν ήταν ο Μέρλιν όμως, ήταν ένας βιβλικός βασιλιάς που είναι ο Σολομών. Διότι, γι' αυτό γιατί η μαγεία δεν αναζητούσε αυθεντία σε κάποιον ειδωλολάτρη, αλλά την αναζητούσε σε έναν σοφότερο άνθρωπο που θα προέρχεται από ένα χριστιανικό πλαίσιο και συγκεκριμένα της βίβλου. Αυτό έδινε μεγαλύτερο κύρος. Οπότε αυτό που επίσης και αυτό που επίσης θα πρέπει να πούμε είναι ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η σειρά των κειμένων που αποδίδονται στο Σολομώντα που η έννοια Σολομονική πέρασε στη λαϊκή παράδοση μετέπειτα, έτσι και στον 18ο-19ο αιώνα, γιατί τα κείμενα αυτά συνεχίζονται μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τον 20ο, ως μια γενική ονομασία για όλα εκείνα τα βιβλία που αφορούν ξόρκια, φυλαχτά, εξορκισμούς, ακόμα και να μην αποδίδονται στο Σολομώντα. Έτσι. Δηλαδή, μέχρι τον 20ο αιώνα, όταν κάποιος έλεγε ότι έχει μια σολομονική σπίτι, το εννοούσε ότι έχει ένα χειρόγραφο ή κάποιο βιβλίο με μαγικές συνταγές, επικλήσεις, ανεξάρτητα από το αν τελικά σχετίζονται πραγματικά με τα μεσαιωνικά κείμενα του Σολομώντα.
0: Και η Σολομονική ούτως ή άλλως είχε μια αρνητική χρειά γενικά στην παράδοση, δηλαδή. Πρέπει να ήταν κάποιος κακός ή εκτός θρησκείας για να εντρυφεί στη Σολομονική. Θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά την περίπτωση της γυναίκας της Ζάκυνθος που τη διάβαζε. κατά τον Σολωμό, ας πούμε, που γράφει σε ένα σημείο, σε κάποια από τα σχεδιάσματά του, ότι διάβαζε τη Σολωμονική γυναίκα της Ζάκυνθος.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι, γιατί απέκτησε μια αρνητική, έτσι, έννοια, παρόλο που υπογραμμίζω, το ξαναλέω αυτό και πρέπει να το συγκρατήσουμε, είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η Σολωμονική περιείχε ξόρκια που δεν ήταν επιθετικά, έτσι, δεν ήταν μαύρη μαγεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει ως λευκή μαγεία, δηλαδή θεραπευτική ή ακόμα περισσότερο αποτροπαϊκή. Και αυτό μάλιστα προσπαθήσαμε να δούμε και στην ημερίδα που διοργανώσαμε μεταξύ του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας, του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ και της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, με τους εκλεκτούς συναδέλφους, τη Μαρία του Γεωργοπούλου και τον πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Σταύρο τον Γρημάνη. Ότι ουσιαστικά αυτά τα κείμενα σε πάρα πολλές περιπτώσεις κινούνται μεταξύ λειτουργίας και μαγείας. Και όταν λέω λειτουργίας, εννοώ ορθόδοξης χριστιανικής λειτουργίας, έτσι, δηλαδή στην νεοελληνική, γιατί πλέον περνάμε στην ελληνική παράδοση, θρησκευτική πρακτική. Αυτά τα κείμενα φαίνονται απολύτως, σε μια πρώτη τουλάχιστον έτσι, ανάγνωση, φαίνονται απολύτως χριστιανικά. Έτσι, επικαλούνται το Χριστό, την Αγία Τριάδα, την Παναγία, τους Αγίους Αρχαγγέλους, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν αυτό που λέμε βόκες μάτζικοι, μάγκικε, κάποια μυστικά ονόματα, κάποιες προστακτικές εντολές εναντίον των δαιμόνων, αποτροπαϊκά σύμβολα και αυτό που θα λέγαμε επιτελεστικές διατυπώσεις, δηλαδή ότι όλο αυτό έχει μια επιτέλεση. Τι θέλω να πω, ότι έχει μια πρακτική πλευρά, αυτό εννοώ λέγοντας επιτέλεση, δηλαδή είναι σαν ένα θεατρικό κείμενο. Διαβάζουμε ένα θεατρικό κείμενο όταν διαβάζουμε ένα κείμενο του Ίψεν, αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο όταν θα προσπαθήσουμε να το επιτελέσουμε αυτό, έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί η επιτέλεση σε όλα αυτού του είδους τα κείμενα είναι τρομερά σημαντική, γιατί τελικά δεν είναι κείμενα που τα διαβάζουμε απλά, είναι κείμενα που πρέπει να τα εκτελέσουμε, αν το θέλετε, αν το θες.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τις μάγισσες, το χορό των μαγισσών, το χωρικό των μαγισσών, το χοροδιακό κομμάτι των μαγισσών από τον Macbeth του Verdi.

0: Ήταν το χωρικό των μαγισσών από τον Βέρντι, το χωροδιακό κομμάτι των μαγισσών. Και να περάσουμε στο θέμα της Βασκανίας. Μίλησες προηγουμένως για την επίκληση ιερών προσώπων, που υπάρχει, υπάρχει μία μίξη των ιερών προσώπων με πρακτικές μαγικές, σε κάποια κείμενα που σώζονται ακόμη και σε μοναστήρια. Η Εκκλησία παραδέχεται και τη Βασκανία όμως. Η Βασκανία φαντάζομαι ότι έχει παλαιότερη προέλευση, δεν ξεκινάει με την Εκκλησία μαζί, αλλά την παραδέχεται, το κακό το μάτι ας πούμε.
1: Ναι, το κακό το μάτι είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα, έτσι, δηλαδή έχουμε δει περίεπτα, δηλαδή φυλακτά, τα οποία έχουν το σύμβολο του ματιού. Είναι κάτι λοιπόν που είναι σίγουρα, υπάρχει σίγουρα στον προχριστιανικό κόσμο. Και όπως πάρα πολλά από αυτά τα φαινόμενα που μελετάμε, περνάει και μετέπειτα στο Βυζάντιο και με τη σειρά του στη νεότερη Ελλάδα. Και σαφέστατα δεν μιλάμε πάντα για μια κάθετη ανάγνωση, ενώ γεωγραφική ελληνική, αλλά θα το δούμε πολύ ευρύτερα σε όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, έτσι, σίγουρα. Είναι και από εκείνα η Βασκανία τα φαινόμενα τα οποία θα λέγαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις από τον λαό, από την Εκκλησία, αλλά το να κάνουμε αυτή τη διάκριση, δηλαδή μεταξύ δύο πραγμάτων από τη μία και από την άλλη, είναι μάλλον λάθος, είναι πάρα πολύ απουσιαστικό, γιατί υπάρχει αυτό το μεταξύ, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ και στα εξορκιστικά κείμενα. Εξορκιστικά, όταν λέμε, μιλάμε για τον εξορκισμό, έτσι, το οποίο και αυτό ορίζεται πολύ δύσκολα. Γιατί ο εξορκισμός είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο στην παράδοση στην Ορθόδοξη παράδοση και όχι μόνο, γενικά στο χριστιανισμό. Πρώτος εξορκιστής βεβαίως υπήρξε ο Χριστός, έτσι διαβάζουμε στα συνοπτικά Ευαγγέλια για έτσι, φαινόμενα δαιμονισμού και εξορκισμού μετέπειτα με την παρουσία του Χριστού, και αυτό μετά ουσιαστικά με την Αποστολική Εκκλησία περνάει στους μαθητές. Και εκεί γύρω στον 3ο-4ο αιώνα αρχίζουν και δημιουργούνται πλέον και πρώτες, στον ανατολικό τουλάχιστον χριστιανισμό, δημιουργούνται τα πρώτα, θα λέγαμε ότι αποκτά λειτουργικό χαρακτήρα ο εξορκισμός. Δηλαδή δημιουργούνται οι πρώτες προσευχές, πρώτες ευχές, κάποια λειτουργικά στοιχεία. Άρα δηλαδή εκεί αρχίζει και γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο. Και διαχρονικά αρχίζει και διαμορφώνεται αυτό που σήμερα ορίζουμε ως εξορκισμό, που είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Βασίζεται πάντα σε πολύ συγκεκριμένα κείμενα ο εξορκισμός, και αυτά είναι 4 και 3 ευχές, δηλαδή στο σύνολο 7 του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Και με κάποιους μικρότερους εξορκισμούς. Αυτό είναι για την εκδίωξη δαιμόνων, αυτά τα 7 κείμενα, αλλά έχουμε και κάποια πιο μικρά, του Αγίου Τρίφωνα κτλ., που είναι για άλλα μικρότερα φαινόμενα, όπως το να έχουμε έντομα μικρά ζώα κτλ. Στον κήπο μας και να θέλουμε να τα εκδιώξουμε. Οπότε διαβάζουμε την προσευχή και αντίστοιχα έχουμε και τη Βασκανία κτλ. Δηλαδή μικρότερου
0: βεληνικούς.
1: Τύπου βεληνικούς, αν θέλεις, εξορκισμούς. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό δέχεται ουσιαστικά η Εκκλησία ως κάτι κανονικό, δηλαδή ότι έχουμε τον δαιμονισμένο, θα διαβάσουμε κάποια από αυτά τα κείμενα, αυτές τις ευχές όπως τις χαρακτηρίζουμε, και θα γίνει ο εξορκισμός. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο σύνολο κειμένων που χαρακτηρίζονται ως εξορκιστικά, αλλά δεν είναι κανονικά. Δηλαδή, όταν λέμε κανονικά, εννοούμε να ανήκουν στον κανόνα της Εκκλησίας. Είναι ουσιαστικά κείμενα που πολύ συχνά συντάσσονταν, αντιγράφονταν σε μοναστήρια από μοναχούς. Πολύ συχνά μοναχούς, γιατί ξέρεις, αυτή είναι και η πολύ μεγάλη δυσκολία. Τι είναι ένας μοναχός, ειδικά στον 10ο, 16ο, 17ο, 18ο αιώνα. Είναι ένας λόγιος. Θα σου πω, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό ορίζεται πάρα πολύ. Ξέρουμε δηλαδή πολλοί αντιγραφείς.
0: Σαν συμπλήκητες.
1: Ακριβώς. Και πολλοί αντιγραφείς χειρογράφων ξέραμε ότι ήταν σχεδόν ανορθόγραφοι. Έτσι, και βλέπουμε πάρα πολλές ανορθογραφίες σε πολλά από αυτά τα κείμενα. Αυτό λοιπόν που ισχύει είναι ότι πολλά εξορκιστικά κείμενα, και δεν μιλάω για τα κείμενα αυτά, τις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννη που εντάσσονται στο Μεγάλο Ευχολόγιο ή και κάποιους άλλους εξορκισμούς που τους βρίσκουμε στο Μικρό Ευχολόγιο, είναι κείμενα που αναφέρουν μέσα δαίμονες, λαϊκούς δαίμονες, όπως η περίφημη Γελό, η οποία έρχεται και πειράζει τα μωρά και τα σκοτώνει πολύ συχνά, ή τις λεχόνες. Οπότε μετά ουσιαστικά συντάσσουμε κάποια κείμενα τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε και με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψουμε τον δαίμονα από το να μας επιτεθεί. Και αυτά, ξαναλέω, ήταν κείμενα που τα συναντάμε στην εκκλησία, σε μοναστήρια, αντιγραμμένα σε μοναστήρια, τα κουβαλάνε μοναχοί, τα κουβαλάει και ο απλός λαός. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί είναι ακριβώς υβριδικά, θα λέγαμε. Έχουν μια υβριδική τελετουργική γλώσσα και βλέπουμε ότι το όριο ανάμεσα στην προσευχή και το ξόρ και ανάμεσα στη λειτουργία και τη μαγεία, στη μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική θρησκευτική κουλτούρα, είναι πολύ λιγότερο αυστηρό από όσο υποδηλώνουν οι σύγχρονες κατηγοριοποιήσεις.
0: Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Είναι κάτι το οποίο είναι ευρύτερο?
1: Είναι σαφέστατα ευρύτερο και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι ισχύει παντού. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω αντίστοιχες, για να μιλήσουμε για την Ευρώπη, έτσι, που είναι μια ήπειρος στην οποία έχει επικρατήσει ο χριστιανισμός, θα συναντήσουμε αντίστοιχα πράγματα και σε αντίστοιχες χώρες, Γαλλία και τα λοιπά, με τον καθολικισμό, και σίγουρα σε χώρες όπως η Ρωσία, τα Βαλκάνια που έχουμε την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Έχουμε σχεδόν παρόμοια φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που λέμε μια λαϊκή θρησκευτικότητα, η οποία ορίζεται πάρα πολύ δύσκολα, γιατί από τη μία άκρη έχουμε τον, αν θέλεις, μορφωμένο ιερέα, τον Μητροπολίτη και τα λοιπά, και από την άλλη έχουμε τον απλό μέλος του λαού ή κάποιον μοναχό ο οποίος είναι αγράμματος, και στο μεταξύ έχουμε όλα αυτά να διακινούνται. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα από τη μια πλευρά έχουμε τους ιερείς της Εκκλησίας, του κλήρου εν πάση περιπτώσει, να προσπαθούν να ελέγξουν πολύ συχνά και με κάποιο τρόπο, με τρόπο πιο βίαιο θα λέγαμε συνήθως, όλα αυτά τα φαινόμενα, και από την άλλη

0: Μιλάμε πάντα με τον Σταμάτη Ζοχιό, ερευνητή στην, στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέματα ξόρκια, τα μαγικά, γενικά τη μαγεία στην λαϊκή παράδοση. Κάνουμε μία βόλτα και από τη Σολομονική. Έχουν μείνει διάφορα να πούμε, τώρα να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον τρόπο που μελετάμε τα κείμενα αυτά και για το ποιοι τα μελετάνε τα κείμενα αυτά σήμερα και για ποιο λόγο τα μελετάμε. Τι θέλουμε να καταλάβουμε για τις εποχές αυτές και για την εποχή μας ακόμη, γιατί φαντάζομαι ότι και στην εποχή μας υπάρχουν αντίστοιχα.
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Τώρα, ποιοι τα μελετάμε? Δεν είμαστε πολλοί, η αλήθεια είναι, γιατί κάπως αυτά τα κείμενα έχουν θεωρηθεί και περιφερειακά ως προς τη μελέτη της θρησκείας, παρόλο που είναι αρκετά λανθασμένη η αντίληψη, και αυτό προσπαθώ να πω από την αρχή της σημερινής κουβέντας, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της θρησκείας, πολύ ενεργό κομμάτι της θρησκείας, πολύ συνδεδεμένο με αυτό που είπαμε, επιτέλεση. Δηλαδή, όταν μελετάμε αυτούς τους κώδικες, κώδικες εννοώ τα χειρόγραφα, έτσι, το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν είναι ένα νεκρό κείμενο, δεν είναι απλά ένα κείμενο που έχει ξεθοριασμένο μελάνι, φθορές από την υγρασία κτλ. Αλλά τι σημαίνει όλο αυτό? Δηλαδή, έχει ίχνη καψίματος, έχει λεκέδες, έχει εμφανίσει σημάδια επανειλημμένης χρήσης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα αποδεικνύει τι? Αποδεικνύει τη χρήση, ότι χρησιμοποιούνταν επί μακρών και κατά επανάληψη σε ένα πλαίσιο τελετουργικών πράξεων. Έχει σταυρούς, έχει γεωμετρικά σχήματα, σφραγίδες, σύμβολα. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν και είναι αυτό που επαναλαμβάνω, είναι ζωντανά τελετουργικά αντικείμενα. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντάξουμε αυτό το υλικό και αυτά τα φαινόμενα σε κάτι που στη διεθνή ορολογία ονομάζουμε lived religion, που σημαίνει βιωμένη θρησκεία, γιατί κοιτάμε πάρα πολύ το θέμα της εμπειρίας, έτσι, δηλαδή πώς βιώνεται η εμπειρία εν τέλει, και αυτό

0: για να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι αυτά τα φαινόμενα και αυτά τα κείμενα κτλ. Είναι ζωντανά τελετουργικά αντικείμενα που μεταφέρονται πάνω στο σώμα, απαγγέλλονται κατά τη διάρκεια θεραπευτικών τελετουργιών, αντιγράφονται. Ακόμα και η διαδικασία της αντιγραφής των χειρογράφων απαιτεί κάτι από πίσω. Έτσι, είναι ένα είδος εμπειρίας. Τοποθετούνται μέσα στις κατοικίες, ένα εικονοστάσι. Φοριούνται ως φυλαχτά, πάρα πολύ σημαντικό. Τα φοράει μια λεχόνα αφού γεννήσει. Τα ενσωματώνουμε πάνω μας με σκοπό την προστασία από ασθένειες και κάποιες δαιμονικές επιθέσεις. Δηλαδή όλα αυτό ουσιαστικά.
1: Υπάρχουν τα αφιερώματα που κάνουμε.
0: Πολύ
1: τα
0: σημαντικό. Ακριβώς. Δηλαδή όλο αυτό δεν είναι. Η μελέτη της θρησκείας είναι ένας τρομερά σημαντικός τομέας επιστημονικός ακόμα και σήμερα. Και η θεολογική μελέτη κτλ. Και να μελετάμε τα κανονικά κείμενα είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά όμως υπάρχει και κάτι που είναι. Ξέρεις, είναι αυτό που θα το πω λίγο διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό, εξίσου σημαντικό, να μελετάμε το ανώνυμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Εκείνες τις φωνές που δεν αποτυπώθηκαν στην παράδοση, γιατί πολύ απλά ήταν ανώνυμες. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι οι μάγοι. Έτσι, δηλαδή, mm-hmm. που ουσιαστικά δείχνουν μια άλλη εικόνα της αρχαιότητας. Ή της νεότερης Ελλάδας, αντίστοιχα, που όμως υπήρχε και ήταν σε ένα τρομερά σημαντικό βαθμό παρούσα.
1: Πέρα από την παράδοση η οποία υπάρχει γραπτή, υπάρχει και προφορική.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το κατεξοχήν σημαντικό, είναι ότι αυτή η μορφή θρησκευτικότητας συνήθως συνδέεται με την προφορικότητα. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα κείμενα επιμένουν, πολλά εξορκιστικά κείμενα, μαγικά κείμενα, οι δοξασίες, όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ με την προφορική με την προφορική πρακτική, αν το θες, με την επιτέλεση που συνήθως έχει αυτή την προφορικότητα από πίσω και μια προφορική απαγγελία. Δηλαδή, πολύ συχνά αυτά τα κείμενα, τα εξορκιστικά, απαιτούν μια, αν το θες, ρητορική προφορικού τύπου. Δηλαδή, σκέψου ότι ένα εξορκιστικό κείμενο, τι κάνει πρώτα απ' όλα, το γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε δει σε ταινίες. Σε εξορκίζω, βγες δαίμονα, δηλαδή απαιτεί μια ένταση. Και επιπλέον, πέραν της προφορικότητας, υπάρχει και μια πολύ σημαντική σωματικότητα. Δηλαδή, τι κάνει, ένα πολύ κλασικό πράγμα, το οποίο το κάνει ήδη ο Ιησούς αυτό στα Ευαγγέλια, έχει τη χειροθεσία. Δηλαδή, ουσιαστικά τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του δαιμονισμένου. Υπάρχει μια κίνηση, μια κινησιολογία που είναι πολύ σημαντική και στη μαγεία. Mm-hmm. Και αντίστοιχα στο πιο κανονικό φαινόμενο της Ορθοδοξίας που είναι ο εξορκισμός. Πολύ πολύ συγκεκριμένη, πολύ χαρακτηριστική, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όταν μιλάμε για λαϊκή θρησκευτικότητα, εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για προφορικότητα. Δηλαδή η προφορική παράδοση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, μεν η πράξη της γραφής είναι σημαντική, αλλά εδώ μιλάμε για μια τελετουργική κουλτούρα που κατευθείαν μας παραπέμπει στην προφορικότητα.
1: Και αυτή την περίοδο με τι ασχολείσαι εσύ?
0: Μα ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Ασχολούμαι πολύ με τον εξορκισμό στη λαϊκή θρησκεία. Περισσότερο δηλαδή από το θεολογικό κομμάτι, εμένα με ενδιαφέρει σύνδεση με αυτό το τομέα της βιωμένης θρησκείας, θα λέγαμε. Δηλαδή,
1: αλλά σε βλέπω με μικροφωνάκι να πηγαίνεις να βρίσκεις με κόσμο.
0: Είναι πολύ σημαντικό ουσιαστικά να παίρνουμε συνεντεύξεις, να κάνουμε την επιτόπια έρευνα τη λεγόμενη. Όπου και εδώ παίζει η προφορικότητα πολύ σημαντικό και η επιτέλεση πολύ σημαντικό ρόλο. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια της εξουσίας στο θέμα του εξορκισμού που είναι πολύ πολύ σημαντική, δηλαδή γιατί διαμορφώνονται κάποια δίκτυα, θα λέγαμε, σχέσεων μεταξύ του εξορκιστή και του δαιμονισμένου, του εξορκιστή και του δαίμονα, του εξορκιστή και του Μητροπολίτη κτλ. Έτσι, του εξορκιστή και, αν θες, της Εκκλησίας που θα δώσει την άδεια στον εξορκιστή και όλα αυτά, και τη σχέση του πιστού τελικά με το υπόλοιπο κομμάτι του δαιμονισμένου, μάλλον με το υπόλοιπο κομμάτι της ενορίας και της κοινότητας θρησκευτικής.
1: Και κάπου εδώ κλείνει η κουβέντα μας, διότι έρχεται η ώρα να κλείσει η εκπομπή και θα κλείσουμε με το Μέτρα και τη Μαργαρίτα του Σνίτκε από την ταινία, όπου από το σημείο όπου κάνει κάποιες, όσο προλάβουμε να ακούσουμε, κάνει κάποιες παρεμβάσεις, θα έλεγα, στον Πολερό του Ραβέλ. Αναφέρεται στον Πολερό του Ραβέλ, είναι παραλλαγές στον Πολερό του Ραβέλ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Σταμάτης Ζοχιός, ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και κλείνουμε, είπαμε, με συνήθεια. Καλές επιλογές μέχρι την επόμενη φορά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούλης. Το όνομα του συνθέτη Μαξ ή αλλιώς Μάξας Λαουρίσκους είναι εντελώς ξεχασμένο πια σήμερα. Ο συνθέτης αυτός γεννήθηκε το 1876 στην πόλη Ίνστερμπουργκ, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως Τσανιακόφσκ και ανήκει στη Ρωσία. Εκείνη την εποχή όμως ήταν έδαφος της Ανατολικής Προσίας, που γεωγραφικά όμως αποκαλείται και δικαίως ως Μικρά Λιθουανία. Ο Λαουρίσκους λοιπόν ήταν ουσιαστικά ένας Γερμανός συνθέτης, αλλά γεννημένος σε λιθουανικό γεωγραφικά και πολιτισμικά έδαφος. Και η καταγωγή του αυτή τον έκανε περήφανο και επηρέασε ως ένα βαθμό τη μουσική του. Ο ίδιος σπούδασε και έζησε στο Βερολίνο μέχρι τον θάνατό του το 1929, αλλά ελάχιστα πράγματα είναι σήμερα γνωστά για το συνθετικό του έργο και την καλλιτεχνική του δράση. Είναι γνωστό απλώς ότι δίδαξε θεωρητικά της μουσικής, σύνθεση και πιάνο στο Βερολίνο. Ίσως το μόνο έργο του που έχει αντέξει στο πέρασμα του χρόνου είναι μια σουίτα του για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, έργο 23, με τον τίτλο «Από τη Λιθουανία». Η μουσική της σουίτας, όπως καθίσταται προφανές από τον τίτλο της, οφείλει πολλά σε μελωδίες και ρυθμούς από τη Λιθουανική Ήπεθρο και δείχνει πως η αξία έδινε έμπρακτα στις λιθουανικές του καταβολές ο Λαουρίσκους. Η σουίτα γράφτηκε γύρω στα 1910 και έχει 5 μέρη που επιγράφονται κατά σειρά για τη χώρα και τους ανθρώπους της, Moderato Maestoso, βραδινή ατμόσφαιρα, Andante con moto, τραγούδι, Allegro molto, σερενάτα του χωριού, Moderato scherzando και Μετούργης. Θα τα ακούσουμε από το κουιντέτο πνευστών Saint Christopher από ηχογράφηση του 2022.

Ακούσαμε τη σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, έργο 23, με τίτλο «Από τη Λιθουανία» του Μάξας Λαουρίσκους, από το κουιντέτο πνευστών Σεν Κρίστοφερ. Στη δεκαετία του 1960, ο Εσθονός Αρβο Πέρτ εργαζόταν ως τεχνικός ήχου για τη δημόσια ραδιοφωνία της Εσθονίας, αλλά παράλληλα έγραφε πολλή μουσική, κυρίως για τον κινηματογράφο. Μουσική στην οποία πειραματιζόταν με τις σύγχρονες πρωτοποριακές τεχνικές της εποχής του, χωρίς τίποτε τότε ακόμα να προμηνύει την μεγάλη και τόσο επιτυχημένη στροφή που ο Πέρτ θα έκανε χρόνια αργότερα προς τον μινιμαλισμό, διαμορφώνοντας ένα εντελώς προσωπικό ιδίωμα, πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο πλέον σήμερα. Ανάμεσα στα έργα εκείνης της εποχής ανήκει και ένα κουιντετίνο, δηλαδή μικρό κουιντέτο για ξύλινα πνευστά, έργο 13, που γράφτηκε το καλοκαίρι του 1964 και αφιερώθηκε στο κουιντέτο ξύλινων πνευστών της Κρατικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σοβιετικής Ένωσης. Το σύντομο, αλλά και περιεκτικότατο αυτό έργο, βασίζεται σε μία δωδεκάφθογγη σειρά, αλλά έχει και τονικά στοιχεία. Ενώ στο δεύτερο μέρος του, το κόρνο παίζει και ένα μοτίβο που βασίζεται στα γράμματα του ονόματος του Μπαχ, με κάθε γράμμα να αντιστοιχεί και σε μία νότα, σι ύφεση, λα, ντο και σι φυσικό. Έργο ευφυές, ανάλαφρο, εγκεφαλικό αλλά και πολύ φρέσκο, έχει τρία μέρη που επιγράφονται κατά σειρά, γρήγορα, αργά και μέτρια. Τα ακούμε από ηχογράφηση του κουιντέτου πνευστών Μπελφιάτο του 2021.

Ακούσαμε το κουιντετίνο, μικρό κουιντέτο, για ξύλινα πνευστά, έργο 13, του Άρβο Πέρτ, από το κουιντέτο Μπελφιάτο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο εσθονός συνθέτης Έρκι Σβέν Τουίρ ξεκίνησε τη μουσική του σταδιοδρομία σαν μουσικός της ροκ σκηνής. Το 1976 ίδρυσε το ροκ συγκρότημα «In Spe» και έγραψε αρκετή μουσική γι' αυτό, προτού αλλάξει ριζικά κατεύθυνση και ασχοληθεί συστηματικά με τη μουσική μπαρόκ. Κάπως έτσι, ο Τουίρ, βρίσκοντας με το πέρασμα του χρόνου την αυθεντικά προσωπική του συνθετική φωνή, ενσωμάτωσε τις πιο ετερόκλητες επιρροές. Τονικές, ατονικές, μπαρόκ, αρχαίοι τρόποι, ροκ ρυθμοί και πολλά άλλα. Σε μια γλώσσα που, παρόλα αυτά, έχει μια σαφή ενιαία ταυτότητα. Και χάρη σε αυτήν την ταυτότητα, ο Τουίρ είναι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρισμένους συνθέτες της χώρας του παγκοσμίως. Ανάμεσα στα έργα της ωριμότητάς του, υπάρχει μία συλλογή έργων για διαφορετικά σύνολα δωματίου με τον γενικό τίτλο «Architectonics», «Αρχιτεκτονικές». Από τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά έργα, θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο και το έβδομο, που είναι και το τελευταίο της σειράς. Οι αρχιτεκτονικές 1 είναι γραμμένες για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, το 1984, ενώ οι αρχιτεκτονικές 7 είναι γραμμένες για φλάουτο, μπάσο κλαρινέτο και πιάνο, το 1992. Και τις δύο θα τις ακούσουμε από μέλη ενός δραστήριου συνόλου σύγχρονης μουσικής της Εστονίας, του Need Ensemble.

Ακούσαμε τις αρχιτεκτονικές 1 για κουιντέτο ξύλινων πνευστών και τις αρχιτεκτονικές 7 για φλάουτο, μπάσο κλαρινέτο και πιάνο του Έρκη Σβέν Τουίρ από μέλη του Νίιντ Ενσάμπλ. Ας μεταφερθούμε τώρα στη Λετωνία, όπου και πάλι δεν γίνεται να αποφύγουμε να συναντήσουμε τη μουσική του μεγάλου Πέτερις Φάσκς, ενός συνθέτη που θεωρείται δικαιολογημένα ως ο κορυφαίος συνθέτης της χώρας του κατά τον 20ο αιώνα και ένας από τους συνθέτες εκείνους που μπόλιασαν το κίνημα του μινιμαλισμού με μια ιδιάζουσα πνευματικότητα, όπως ο Χένρι Γκορέτσκι, ο Άρβο Πέρτ, ο Τζον Τάβενερ ή ο Γκίγια Καντσέλη. Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα παλιό έργο του, γραμμένο το 1977, για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, με τον πολύ όμορφο περιγραφικό τίτλο «Μουσική για τα πουλιά που πέταξαν μακριά». Πράγματι, τα πέντε όργανα μιμούνται ευθέως το κελάιδημα των πουλιών, αλλά και την αίσθηση του πετάγματός τους στον αέρα. Ακούμε το έργο από ηχογράφηση του Συνόλου Σύγχρονης Μουσικής της Μόσχας.

Ακούσαμε το έργο του Πέτερ Ισβάσκ με τίτλο «Μουσική για τα πουλιά που πέταξαν μακριά» για κουιντέτο ξυλίνων πνευστών από μέλη του Συνόλου Σύγχρονης Μουσικής της Μόσχας. Ένας άλλος λετονός συνθέτης που προέταξε και συνεχίζει πάντα να προτάσει την πνευματική διάσταση και στόχευση της μουσικής τέχνης είναι ο Ρίχαρτς Ντούμπρα. Γεννημένος το 1964 στη Ρίγα, ο Ντούμπρα έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με έργα θρησκευτικής μουσικής που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στο συνθετικό του έργο. Πάντως, είτε γράφει έργα φωνητικά είτε οργανικά, πρόθεση του Ντούμπρα είναι να έχουν και να φανερώνουν μια ξεκάθαρη πνευματικότητα, να διεγείρουν σκέψεις φιλοσοφικές και μεταφυσικές στους ακροατές. Όπως πολύ χαρακτηριστικά έχει γράψει και ο ίδιος, σκοπός της μουσικής είναι να επιδρά πάνω στους ανθρώπους μέσα από τα συναισθήματα. Σε αυτή τη συναισθηματική και βαθιά πνευματική κατεύθυνση είναι γραμμένο και το έργο του Lux Eterna, αιώνιο φως, για κουαρτέτο σαξοφώνων, το οποίο γράφτηκε το 2003, μια χρονιά σημαντική για τον συνθέτη, μιας και τότε τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο μουσικής της χώρας του για το σημαντικότερο ίσως έργο του μέχρι σήμερα, το Te Deum. Ακούμε λοιπόν το Lux Eterna από το κουαρτέτο σαξοφώνων της Ρήγας, σύνολο που έκανε και την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου το Νοέμβριο του 2003.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σουίτα έργο 23 από τη Λιθουανία του Μάξας Λαουρίσκους, το Quintetino έργο 13 του Άρβο Πέρτ, τις αρχιτεκτονικές 1 και αρχιτεκτονικές 7 του Έρκης Βεντουρ, τη μουσική για τα πουλιά που πέταξαν μακριά του Πέτερης Βάσξ και το Lux Eterna, αιώνιο φως, του Ρίχαρτς Ντούμπρα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε το βιβλίο «Το Τέρας» με κείμενο Βασίλη Κουτσιαρή και εικονογράφηση Λίλα Καλογερή.

Περατάκι, έλα. Φωνάζω τη Δευτέρα στον συμμαθητή μου τον Τάκη και εκείνος τρέχει να με πιάσει. Δημήτρη τον λένε κανονικά, αλλά τα περισσότερα παιδιά τον φωνάζουμε Τάκη. Εγώ δηλαδή το ξεκίνησα. Μετά έβαλα και κάτι μπροστά και το έκανα Τερατάκι. Η αλήθεια είναι πως μοιάζει. Είναι ένα κεφάλι πιο ψηλός από μένα, έχει κάτι πεταχτά αυτιά και μάτια μικρά σαν κουμπιά. Τέρας! Τον φωνάζω την Τρίτη, που τον βλέπω να έρχεται με κάτι πορτοκαλί ρούχα. Για πλάκα βέβαια το λέω, για να γελάσουμε. Πράγματι, γελάει ο Ηλίας και η Ματίνα. «Πιάσε με, Μανώλη!» φωνάζει την Τετάρτη ο Κώστας και αρπάζει το καπέλο. «Α, όλα και όλα! Το καπέλο αυτό είναι το γούρι μου και κανένας δεν θέλω να μου το πειράζει!» «Τερατάκι, πιάστον!» φωνάζω και εκείνος παρατάει μέχρι και το σάντουιτς που τρώει για να με βοηθήσει. Δεν μου χαλάει ποτέ χατήρι, ό,τι και να του ζητήσω. Αλλά κι εγώ πάντα παίζω μαζί του, σε όλα τα διαλύματα. Την Πέμπτη το πρωί λείπει. Στο πρώτο διάλειμμα μπαίνω στην τάξη και βλέπω το αγαπημένο του μπλοκ ζωγραφικής κάτω από το θρανίο. Ευκαιρία να κάνω μια πλάκα στο τερατάκι μου. Σκέφτομαι και το αρπάζω γρήγορα. Σε κανένα δεν δείχνει τις ζωγραφιές του. Ποτέ. Πριν το κρύψω στην τσάντα μου, σκέφτομαι να του ρίξω μια ματιά. Να δω κι εγώ πώς ζωγραφίζει. Ανοίγω την πρώτη σελίδα και δεν βγάζω μιλιά. Γυρίζω αργά και τις υπόλοιπες. Στις περισσότερες σελίδες υπάρχουν δύο παιδιά. Ή μάλλον ένα παιδί και ένα τέρας. Μόνο που το τέρας είμαι εγώ. Μα δεν μπορεί. Δεν είμαι εγώ ψηλότερος από εκείνον. Δεν τον κάνω εγώ να κλαίει. Δεν τον τρομάζω εγώ. Αφήνω αργά το μπλοκ κάτω από το θρανίο του. Τη στιγμή εκείνη χτυπά το κουδούνι και μπαίνουν οι συμμαθητές μου στην τάξη. Εμφανίζεται και εκείνος, αργοπορημένος, και κάθεται στη θέση του. Δεν βγάζω μιλιά. Δεν το συνηθίζω. Η κυρία με πλησιάζει και πιάνει το μέτωπό μου. Νομίζει πως έχω πυρετό. Στο διάλειμμα βγαίνω τελευταίος από την τάξη. Τον βλέπω να κάθεται σε ένα πεζούλι με την Αναστασία. Μάλλον της λέει αστεία, γιατί εκείνη πιάνει την κοιλιά της από τα γέλια. Δεν προσέχει όμως και το φαγητό της πέφτει κάτω. Πριν προλάβει να αντιδράσει, ο Τάκης κόβει το μισό από το δικό του τόστ και της το δίνει. Η Αναστασία του χαμογελάει. Το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Ούτε το τικ-τακ από το ρολόι στον τοίχο δεν με νανουρίζει. Μία λέξη μόνο στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Τέρας. Ξαφνικά, τα κουμπιά από τις πιτζάμες μου πετάγονται. Τα πόδια μου είναι τόσο βαριά που το κρεβάτι σπάει. Προσπαθώ να σηκωθώ, αλλά το ταβάνι με εμποδίζει. Βγάζω ένα ουρλιαχτό και με τα χέρια μου σπάω τη σκεπή.
τον δυνατό αέρα στέκομαι ακίνητος. Και εκεί ψηλά, με μοναδική μου παρέα τα αστέρια, βάζω τα κλάματα. «Δεν είμαι τέρας», φωνάζω δυνατά. Πριν προλάβω να το ξαναπώ, νιώθω ένα άγγιγμα. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω τον μπαμπά και τη μαμά δίπλα μου. Ορμάω πάνω τους και τους παίρνω μια μεγάλη αγκαλιά. «Δεν είμαι τέρας», ψιθυρίζω και τα μάτια μου κλείνουν. Την Παρασκευή πηγαίνω στο σχολείο νωρίτερα. Ψάχνω να βρω τον Τάκη. Τον βλέπω σε ένα παγκάκι, πλησιάζω. «Να κάτσω μαζί σου», του ζητάω ευγενικά. Με κοιτάζει κάπως παράξενα, αλλά μου κάνει χώρο να καθίσω. «Είμαι τέρας», τον ρωτάω. «Γιατί, γκρέμισες κανένα σπίτι?», μου απαντάει και με πιάνουν τα γέλια. «Παίζουμε», φωνάζουν οι φίλοι μου που φτάνουν εκείνη τη στιγμή. «Δημήτρη, τι λες? Κυνηγάμε παρέα», του προτείνω εγώ. Είναι η πρώτη φορά που τον φωνάζω με το όνομά του. Χαμογελάει και το παιχνίδι ξεκινά. Την πρώτη τελευταία ώρα στην τάξη βγάζουμε όλοι τα μπλοκ ζωγραφικής. Πόσο θα ήθελα να δω τη ζωγραφιά του. Το κουδούνι χτυπάει και όλοι μπαίνουμε σε μια γραμμή. Καθώς περπατάμε, ζητάω από την κυρία να επιστρέψω στην τάξη για να πάρω δίθεν το χυμό μου. Τρέχω. Μόλις μπαίνω μέσα, πλησιάζω στο θρανίο του. Ξέρω πως δεν είναι σωστό, αλλά παίρνω τον μπλοκ του Δημήτρη και το ανοίγω. Μέσα υπάρχει μία και μοναδική ζωγραφιά. Ήτανε το βιβλίο «Το Τέρας», με κείμενο Βασίλη Κουτσιαρή, εικόνες Λίλα Καλογερή, από τις εκδόσεις Μίνωας. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με μια συναυλία που μετατρέπει τη μουσική σε έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στους αιώνες, ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Μπαχ της Λειψίας. Υπό τον τίτλο «Marian Vespers», ο κάντορας του Αγίου Θωμά της Λειψίας, Ανδρέας Ράιτσε, σχεδίασε έναν φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, όπου έργα που καλύπτουν σχεδόν μία χιλιετία εκκλησιαστικής μουσικής συνυπάρχουν σε μία ενιαία δραματουργική αφήγηση. Από το γρηγοριανό μέλος και την πολυφωνία του Ορλάντο Ντιλάσο φτάνουμε στον Μοντεβέρντι, τον Χέντελ αλλά και τους σύγχρονους δημιουργούς όπως ο Βίτου Τεσμισκίνης και ο Σβέν Ντάβιτ Ζάνστρομ, ενώ η συναυλία κορυφώνεται με το λαμπρό Magnificat του Johann Sebastian Bach, έργο που δεσπόζει ως ιδανική κατακλίδα αυτής της μουσικής διαδρομής. Η περίφημη ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Ανδρέας Ράιτσε συμπράττουν σε μια βραδιά που δεν αποτελεί απλώς την έναρξη ενός ακόμη φεστιβάλ, αλλά μια μουσική γιορτή αφιερωμένη στην διαχρονική δύναμη του διαλόγου ανάμεσα στην παράδοση και το παρόν. Δεν πρόκειται λοιπόν για την αναβίωση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, ούτε για την παρουσίαση ενός μόνο έργου, αλλά για μια μουσική σύνθεση που ενώνει έργα σχεδόν χιλίων χρόνων, ακολουθώντας τη δομή μιας παραδοσιακής εσπερινής ακολουθίας αφιερωμένης στην Παναγία. Η είσοδος σε αυτόν τον κόσμο γίνεται μέσα από το πρελούδιο σε ντο μίζωνα αριθμός καταλόγου 545 του Johann Sebastian Bach για εκκλησιαστικό όργανο. Είναι σαν να ανοίγει μία μεγάλη πύλη που μας οδηγεί σε έναν ηχητικό χώρο όπου διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές αισθητικές συνυπάρχουν. Αμέσως μετά ακούγεται το αρχαιότερο μουσικό κομμάτι της βραδιάς, ο γρηγοριανός ψαλμός «Deus in auditorium meum intende», η καθιερωμένη επί αιώνες αρχή της εσπερινής ακολουθίας. Η απλή γραμμή του βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με την πολυφωνική επεξεργασία του Ορλάντο Ντιλάσο που ακολουθεί, ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της Αναγέννησης. Η ίδια προσευχή αποκτά έτσι δύο εντελώς διαφορετικές μορφές έκφρασης. Ο Μπαχ επιστρέφει με τη φούγκα από το έργο με αριθμό καταλόγου 545. Εδώ δεν είναι πλέον μόνο διάλογος ανάμεσα στις εποχές, αλλά ανάμεσα και στις ίδιες τις φωνές της μουσικής. Το πρώτο μέρος του εσπερινού αυτού ολοκληρώνεται με το Dixit Dominus του Georg Friedrich Händel. Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang ερμηνεύουν και ο Ανδρέας Ράιτσε είναι στη διεύθυνση.

Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Andreas Reitze στη διεύθυνση συνεχίζουν αυτόν τον φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει περισσότερο από 10 αιώνες εκκλησιαστικής μουσικής, με το πρόγραμμα να στρέφεται προς την μουσική παράδοση της ίδιας της Λειψίας. Ο Johann Hermann Schein, πέμπτος προκάτοχος του Μπαχ στη θέση του κάντορα στην εκκλησία του Αγίου Θωμά, εκπροσωπεί μια εποχή κατά την οποία η γερμανική μουσική αφομοίωνε δημιουργικά τα νέα ιταλικά πρότυπα. Το μοτέτο του από τη συλλογή Israel's Brunlein αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνάντησης διαφορετικών κόσμων, καθώς συνδυάζει τη γερμανική χοροδιακή παράδοση με την εκφραστικότητα του ιταλικού μαδριγαλίου. Το πρόγραμμα στη συνέχεια φέρνει δίπλα στους μεγάλους δημιουργούς των προηγούμενων αιώνων τη σύγχρονη μουσική. Ο Λιθουανός Βιτούτας Μισκίνης συνεχίζει την πανάρχαια παράδοση της χοροδιακής ψαλμοδίας με μια γλώσσα απόλυτα σημερινή, ενώ ο Σουηδός Σβεν Ντάβιντ Ζάνστρομ προσεγγίζει το άσμα ασμάτων με τρόπο τολμηρό και ιδιαίτερα προσωπικό.

Συνεχίζουμε αυτόν τον φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, όπως τον οραματίστηκε ο Ανδρέας Ράιτσε. Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο μαέστρος Ανδρέας Ράιτσε μας οδηγούν τώρα στο επόμενο μέρος αυτής της μοναδικής μουσικής διαδρομής. Στο σημείο αυτό η συναυλία περνά στον μεγάλο άξονα, το μνημειώδες Vespro della Beata Vergine του Claudio Monteverdi. Από το έργο αυτό ο Ανδρέας Ράιτσε επέλεξε 5 χαρακτηριστικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν την καρδιά ολόκληρου του προγράμματος. Στις σελίδες αυτές ο Μοντεβέρντι παρουσιάζεται ως ο συνθέτης που άλλαξε οριστικά τη μουσική της Δύσης, μεταφέροντας στην εκκλησιαστική μουσική τις κατακτήσεις της νέας εκφραστικής γλώσσας του πρώιμου μπαρόκ. Για τον Μοντεβέρντι η μουσική δεν υπάρχει για να επιδεικνύει τη δεξιοτεχνία της, υπάρχει για να υπηρετεί τον λόγο και να αποκαλύπτει το νόημα κάθε λέξης. Αυτή η αρχή διατρέχει ολόκληρο τον εσπερινό της Θεοτόκου και γίνεται η αφετηρία για το επόμενο μεγάλο μέρος της συναυλίας.

Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η ιστορική χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Ανδρέας Ράιτσε στη διεύθυνση μας προσκαλούν τώρα να ολοκληρώσουμε αυτόν τον φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, όπου η μουσική χιλίων χρόνων γίνεται ένας αδιάκοπος διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η φυσική κορύφωση αυτής της βραδιάς είναι το Magnificat του Johann Sebastian Bach. Γραμμένο το 1723 κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του ως κάντορα στην εκκλησία του Αγίου Θωμά της Λειψίας, αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα έργα της πρώτης περίοδου του στην πόλη. Το έργο αναπτύσσεται σε 12 επιμέρους μέρη, όπου χοροδίες, άριες, ντουέτα και σύνολα διαδέχονται το ένα το άλλο με αξιοθαύμαστη ισορροπία. Σολίστ είναι η σοπράνο Marie-Louise Verneburg, η σοπράνο Patricia Nolz, η μέτζο-σοπράνο Lucille Richardot, οι τενόροι Nick Pritchard, Robert Pollers και Fokel Arndt και ο μπάσος Frederick Long.

Η μουσική διαδρομή που σχεδίασε ο Ανδρέας Ράιτσε φτάνει στο τέλος της. Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η ιστορική χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Ανδρέας Ράιτσε στη διεύθυνση ολοκλήρωσαν αυτόν τον ιδιότυπο εσπερινό της Θεοτόκου, μια λειτουργία που δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, αλλά περιλαμβάνει όλες τις εποχές μαζί με το Magnificat του Johann Sebastian Bach. Σολίστ ήταν η σοπράνο Marie-Louise Verneburg, η σοπράνο Patricia Nolz, η μέτζο-σοπράνο Lucille Risardot, οι τενόροι Nick Pritchard, Robert Pollers και Fokel Arndt και ο μπάσος Frederick Long. Από το γρηγοριανό μέλος έως τον Bach και από τον Monteverdi έως την σύγχρονη χοροδιακή δημιουργία, η εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ Bach της Λειψίας αποκάλυψε ότι η μουσική ιστορία δεν είναι μια σειρά από απομονωμένα κεφάλαια, είναι ένας αδιάκοπος διάλογος όπου κάθε νέα γενιά συνομιλεί με εκείνες που προηγήθηκαν και προσθέτει τη δική της φωνή σε μια παράδοση που συνεχίζεται αδιάλειπτα εδώ και περισσότερο από μια χιλιετία. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σκιάς όναρ άνθρωπος, γράφει ο Πίνδαρος, μείζον λυρικός ποιητής της αρχαιότητας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησής του είναι η φιλοσοφική στοχασμή που δίνουν αποφθεγματική χρειά στους στίχους του. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και το γνωμικό που σταχυολογούμε από τον 8ο Πυθιώνικο, τον αφιερωμένο στον Αιγινίτη Παλαιστή Αριστομένη. Επάμερη, τι δε της, τι δε ου της, σκιάς όναρ άνθρωπος. Λιγό ζωή, τι είναι κάποιος, τι δεν είναι, όνειρο μιας σκιάς ο άνθρωπος. Επάμερος είναι ο αιωλικός τύπος της λέξης εφήμερος, της μιας ημέρας, αλλά κατ' επέκταση ο παροδικός. Βραχίβιος ο άνθρωπος, λέει ο Πίνδαρος, και συμπληρώνει «σκιάς όναρ», όνειρο ενός ίσκιου. Σκιές στα ομηρικά κείμενα είναι οι νεκροί και ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος, δημιουργώντας κάποια ερωτηματικά, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Αν ο Πίνδαρος προεκτείνει την ομηρική σκέψη και ορίζει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα των ονείρων των νεκρών, πώς είναι δυνατόν να εκφράζει μία τέτοια θέση σε ένα επινίκιο άσμα, το οποίο εγκομιάζει μία αθλητική νίκη, απόρρια της αγάπης για ζωή και λάμψη. Στην προηγούμενη στροφή μάλιστα καταθέτει μία επίσης απεσιόδοξη, αν και αληθινή, εμπειρία ότι η χαρά των ανθρώπων υψώνεται γοργά, μα και γοργά πέφτει χάμω. Σε δεύτερη θεώρηση αυτής της πινδαρικής αντινομίας ανακαλύπτουμε μία από τις πλέον ακλόνητες πεποιθήσεις της ελληνικής αρχαιότητας που προβάλλεται με κάθε ευκαιρία. Τον έλεγχο της έπαρσης που επιφέρει η προσωπική επιτυχία ώστε να μην καταλήξει ο άνθρωπος στον όλεθρο. Είναι το γνωστό τετράπτυχο Ύβρις, Άτη, Νέμεσης, Τίσης. Αλαζονία, απώλεια κρίσης, θεία δίκη, τιμωρία. Γι' αυτό και συνεχίζοντας τον προβληματισμό του ο ποιητής, εκτιμά ότι όταν κάποιος άνθρωπος περιβάλλεται από την έγλη που χαρίζει ο Δίας, τότε λάμπει το ακτινοβόλο του φως. Μοιράζοντας την νίκη ανάμεσα στην ικανότητα του αθλητή και την θεόσταλτη αρρωγή, προφανώς ελπίζει, αν όχι στην εξάλληψη της ύβρεως, έστω στην συγκράτησή της. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Reflection, αντανάκλαση. Μια λιτή και παρόλα αυτά πολύχρωμη συνομιλία του πιάνου με την κιθάρα από τους Clemens Petz και Renko Dirks συνδυάζει ρομαντικά και μελαγχολικά στοιχεία, αναδεικνύοντας την αρμονική σύνδεξη των δύο οργάνων. Σε αυτό το καθρέφτισμα, η γαλήνια ενέργεια της βιρτουόζου της κιθάρας Κορίνας Ρεπ διατηρεί την εσωστρέφεια και καθαρότητα ενός αργόσυρτου λυρισμού για τα συναισθήματα που κυριαρχούν πέρα από την δική μας επιλογή. Rulers of the Sky.

If only my heart were wide like the sea. Αν μονάχα η καρδιά μου ήταν πλατιά σαν τη θάλασσα. Νοσταλγία και βαθιά λυρικότητα από τον Μπρούνο Παβότα σε μια μουσική ομολογία για τα όρια του εαυτού, για την καρδιά που δεν δύναται να είναι απέραντη και ανεξάντλητη, ικανή να αγκαλιάζει και να δέχεται τα πάντα, χωρίς να ακούει και δίχως να απαντά, όπως η θάλασσα. Και όταν η καρδιά δεν αντέχει, αναζητά καταφύγιο από κάθε ανάμνηση που επιμένει να αναδύεται. Η σύνθεση με τίτλο «Ούντερονά» στην Ινδική διάλεκτο των Ουρντού σημαίνει «μην ξετυλίγεις». Και η Ανούσκα Σανκάρ, σε συνεργασία με την Αρούζ Αφταμπ, μετατρέπουν αυτή την φράση σε εμπειρία φορτισμένη με συναισθηματική ένταση, με τον ήχο του σιτάρ κυρίαρχο, υπνοτιστικό, να υφαίνει με λεπτότητα έναν αναστεναγμό αποδοχής ενάντια στον φόβο της μνήμης. Μία ανάσα πίσω.

Σα πλασίν λετέ. Ο Ζωζέφ Μαρσάν καταγράφει έναν τόπο και μία εποχή όχι ως περιγραφή, αλλά ως υπόμνηση μίας αίσθησης, με απλότητα, διαφάνεια και χωρίς επιτίδευση. Μία επιστροφή σε έναν φαντασιακό, ήσυχο, γνώριμο χώρο της σιωπής. Σε αυτήν την ακουστική ροή η αφήγηση αποσύρεται, καθώς ο Ρότζερ Ίνορ συνεχίζει να αναζητά την ησυχία και την περισυλλογή, παραδίδοντας ερμηνευτικά στο σύνολο εγχώρδων, Scoring Berlin, τη σύνθεση με τίτλο Clearly, Διάβγεια.

Οι γυμνοπαιδιές του Έρικ Σατί αποτελούν από μόνες τους έναν ύμνο στην απλότητα και τη σιωπή. Σε αυτή τη διασκευή, η συνάντηση της δυτικής 16χορδης κιθάρας του Άντερς Μιόλιν και του ανατολικού εγχόρδου Γκους Χένγκ της Τζιγουέι δεν επιζητά τον εντυπωσιασμό. Είναι μια φυσική αναστολή του χρόνου, καθώς η μνήμη αποκτά νέα μορφή, διατηρώντας την διαχρονική της μελαγχολία ως γέφυρα χρόνων και πολιτισμών. Και κάθε γέφυρα συνιστά μια μετάβαση, έναν αποχαιρετισμό. Ο κιθαριστής Ρέγκο Ντίρκς φτιάχνει μια μουσική που ανασένει στο δικό της ρυθμό, με ακρίβεια αλλά και ελευθερία, χωρίς δραματικές εντάσεις, αλλά με ήρεμη αποδοχή, σεβασμό και συνείδηση της μεταβίβασης αυτής. Farewell.

Beatles με τίτλο «While My Guitar Gently Weeps» δεν είναι ένα τραγούδι που τελειώνει. Είναι ένα συναισθηματικό ηχοτοπίο που συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον ακροατή ακόμα και αφού σβήσει η τελευταία νότα, καθώς μιλάει για όλα αυτά που φοβάται κανείς να παραδεχτεί. Ότι όλα όσα πονάνε σε αυτόν τον κόσμο είναι αντιληπτά, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς να κάνει γι' αυτά. Η ψήφωνος Julia Bullock, πλαισιωμένη από το μουσικό σύνολο New York Festival of Song, μεταμορφώνει το τραγούδι σε εξομολόγηση δίχως λύτρωση. Τραγουδά για την αποτυχία της ανθρώπινης κατανόησης και το παράλογο της αποξένωσης, ακόμα και μέσα στην εγκύτητα. Καταδεικνύει μια βαθιά, θυμική, πνευματική ρογμή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, όπου στον λυγμό της μια κιθάρα συντονίζεται και απαλά θρηνεί, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούσαμε χθες ένα έργο γραμμένο, αφιερωμένο, μάλλον εμπνευσμένο από τους πίνακες του Γκόγια, τα Ορομάκια, του Άγγλου συνθέτη Holt, Simon Holt. Και σήμερα ξεκινάμε πάλι με ένα έργο το οποίο είναι εμπνευσμένο και σχετίζεται με τον Γκόγια, ίσως όχι τόσο άμεσα όσο εκείνη η σκηνή της ταυρομαχίας με το θάνατο του ταυρομάχου, όπως το χθεσινό μας έργο, όμως πιο πολύ σε ύφος, όπως ο νεοκλασικισμός του Γκόγια στα εικαστικά, έτσι και ο Χάνα, ο Μωρίς ο Χάνα, στη μουσική χρησιμοποιεί, επιστρέφει στις κλασικές φόρμες, αλλάζοντάς τες τόσο ώστε να είναι αναγνωρίσιμες μα και νέες, φρέσκες, με αυτές τις έντονες στίξεις και το λεγόμενο, εκείνο το λεγόμενο σαΐτα, το βέλος. Έτσι λοιπόν πειράζει την κλασική σαραμπάντα.

Ο αργός μπαρόκ χορός, λοιπόν, αυτή η κλασική φόρμα στα χέρια εδώ του Μωρίς Οάννα. Και μία σκάλα στηριγμένη στη γη, φθάνοντας έως τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι, κουρασμένες γυναίκες με φθηνό μαχηγιάς, μεθυσμένοι άντρες κρατώντας την κουπαστή και βρίζοντας, παιδάκια με ξέφρενα γέλια το βράδυ, αδύνατες σιλουέτες και πλεγμένα αρώματα υπέροχα και ερωτικά. Και εκεί γύρω στο ξημέρωμα ένας άνδρας ρακένδυτος που μιλά και χαϊδεύει ένα δέσποτο γατάκι. «Θα ευλογήσω και εσένα, θα σου χαρίσω τη γη που τώρα βρίσκεσαι».

Η κλίμακα λοιπόν του Ιακώβ στη Βράχη, όπως ακούσατε. Και θα παραμείνουμε στην Αμερική. Ένα συμφωνικό έργο επίσης του ενός επίσης Αμερικανού συνθέτη, Aaron Copland. Μια ανάθεση του 62 από τον Leonard Bernstein και μια στροφή του συνθέτη, δυστυχώς για τους παρευρισκόμενους εκεί στο Lincoln Center λοιπόν, μια στροφή του συνθέτη από την λαϊκή εντός πολλών εισαγωγικών δημιουργία, από το Salon Mexico και Lincoln Portrait και Appalachian Spring, που είναι και το αριστούργημα εκείνης εποχής. Τέλος πάντων όμως μια departure, για να χρησιμοποιήσουμε τον αμερικανό όρο, από τον αμερικανικό όρο, από την εύκολη μουσική και επιστροφή στην ευρωπαϊκή, αν θέλετε, μουσική διαφωνία. Και το πρώτο εδώ λοιπόν, το 12ογκικό ορχιστρικό έργο του Copland. Φανταστείτε τώρα στο Lincoln Center, Kennedy μετά τη συζύγου, με διάθεση εορταστική και περιμένοντας να ακούσουν μελωδική αμερικανική μουσική, και σε συνδυασμό μάλιστα με την μη ικανοποιητική και υπερβολική κατά τους περισσότερους ανάγνωστο έργο από τον Bernstein. Πόσο καλά θα μπορούσε λοιπόν να πάει το πράγμα.

Connotations λοιπόν, τα συνυποδηλούμενα αν θέλετε, όποια και αν είναι αυτά, του Aaron Copland. Ο Αμερικανός συνθέτης συναντήθηκε αρκετές φορές και με τον Δημήτρη Σωστακόβιτς από το 49 στη Νέα Υόρκη, το 60 στη Μόσχα. Όταν σκέφτεται κανείς που έχει ακούσει κάποια ποσότητα μουσικής του Δημήτρη, όταν λοιπόν τον σκέφτεται τον Ρώσο συνθέτη, τον Σοβιετικό συνθέτη, δεν σκέφτεται τόσο την jazz suite ή το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, μα εκείνα τα εκπληκτικά κουαρτέτα και κάποιες από τις συμφωνίες, εν ολίγης τον διπολικό μουσικό χαρακτήρα γεμάτο τρομερές εντάσεις και αντιθέσεις. Σήμερα όμως, οδεύοντας τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας, θα ακούσουμε μια άλλη μουσική, ένα άλλο πρόσωπο του Δημήτρη, το πρόσωπο του ρομαντικού Ρώσου παλιωμοδίτη. Και επίσης εδώ σε αυτά τα πέντε κομμάτια παρεμβάλλεται και το χέρι ενός ακόμα συνθέτη από το Τουρκμενιστάν, του Λεβόν Ατοβμιάν, ο οποίος διασκεύασε αυτή τη μουσική. Έτσι λοιπόν φίλοι, οδεύουμε προς το φινάλε. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Δοκιμάζουμε τη μουσική, το παράγωγο ενός αρχιμουσικού από τη Νότια Αφρική. Είναι ο εκπληκτικός Ντίζου Πλάτιες, κάποτε μέλος των θρυλικών Αμαπόντο, που ήταν και από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Νέλσον Μαντέλα. Ο Ντίζου Πλατίες έχει κάνει τεράστια και κάνει τεράστια έρευνα στον επανασχεδιασμό για σύγχρονα βέβαια μέρη τα οποία θα εμφανιστούν η μουσική από την Νότια Αφρική, για αυτά τα περίεργα έτσι όργανα τα οποία έρχονται από την νότια πλευρά της Αφρικανικής Ηπείρου. Εδώ ακούσαμε το African Refugee από το άλμπουμ Ibuyambo. Υπολογίζεται ότι πάντα η φαντασία και η ευρηματικότητα των νότιο αφρικανών μουσικών είναι τεράστια. Εδώ πέρα χρησιμοποιούν πλαστικές ή λαστιχένες, για την ακρίβεια μπότες, και δημιουργούν μουσική. Ένα αυτοσχέδιο σχήμα το οποίο μπορεί να προκύψει και μέσα στην εργασία. Και θα μου πείτε, ποια εργασία είναι αυτή που έχει στις μπότες στις λαστιχένιες? Είναι στις στοές μέσα των ορυχείων του χρυσού. Εκεί συνήθως υπάρχουν και λασπόνερα για να λειτουργήσουν τα τρυπάνια. Για να γίνει εξόρυξη χρυσού χρειάζεται τεράστια ποσότητα νερού και άλλα χημικά βέβαια, τα οποία βγάζουν μέσα και τα οποία κανονικά θα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο απαγορευμένα να τα εισπνέουν οι εργάτες, αλλά και δεν τρέχει και τίποτα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα κλασικά κομμάτια, αγαπημένα παρακαλώ, όπως είπα και νωρίτερα, του Νέλσον Μαντέλα. We had view Jessen. Με προφορά ίσως άσχημη από την πλευρά μου, γιατί είναι Dutch, είναι Ολλανδικά. Africans. Με τους Αμαπόντο.

Head You Guess A, ερωτηματικό, από τους Αμαπόντο. Και όπως είπα νωρίτερα, τον αρχιμουσικό Ντίζου Πλάτιες. Όταν είχε έρθει ο Νέλσον Μαντέλα στην επίσκεψη στην Αθήνα πριν αρκετά χρόνια, μου είχε γίνει πρόταση να παίξω μουσική προς τιμήν του νοτιοαφρικανού ηγέτη. Το ελάθηκα βέβαια, γιατί δεν περίμενα τέτοια πρόσκληση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πράγμα το οποίο έγινε, και διάλεξα αυτό ακριβώς το κομμάτι να του παρουσιάσω την ώρα που είχε μπει μέσα και κάθισε στην καρέκλα του. Χαμηλά λοιπόν σήκωσα το ποντεσιόμετρο και άρχισε να παίζει αυτό το κομμάτι. Άρχισε να ψάχνει με την ευρηματική του ματιά, αν και φαινόταν κουρασμένος αυτήν την ηλικία που είχε έρθει, όπου κάποια στιγμή εντόπισε μια drums, κάποιες κιθάρες, τα ηχητικά. Οπότε κάποια στιγμή του σήκωσα τη γροθιά όταν έπαιζε αυτό το κομμάτι και μου σήκωσε, ανταποκρίθηκε, μου σήκωσε το χέρι με τη γροθιά, σαν να μου λέει κατάλαβα ότι έρχεται από εκεί πέρα αυτός ο ήχος. Ντίζου Πλάτιες, Spirit of Mandilla. Στη συνέχεια παρέα με τον παραγωγό Gideon Murray.

Oh, my dear. Oh, yeah.

το όργανο που ακούγεται στο βάθος είναι ο πρόγονος του μπερυμπάου, του βραζιλιάνικου, του αμερικάνικου. Φυσικά, οι σκλάβοι οι οποίοι ήρθαν δια της βίας με τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς από την Αφρικανική Ήπειρο στην Αμερική, την Νότια, μπορεί να μην είχαν την πολυτέλεια να πακετάρουν μέσα τα όργανα τα αγαπημένα που παίζανε στη φυλή τους, αλλά η μνήμη είναι ισχυρότερη από όλα. Πλάσανε λοιπόν αυτό το όργανο, το οποίο παραμένει βέβαια καταπληκτικό για σολίστες Βραζιλιάνους, τον μπερυμπάο. Εδώ όμως πάμε στην Ουαγκαντούγκου, πρωτεύουσα την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία δεν υπερβαίνει σε πληθυσμό το 1 εκατομμύριο. Πληθυσμιακά η Μπουρκίνα Φάσο μοιάζει λίγο με την Ελλάδα, αλλά μου είχε πει κάποιος από εκεί πέρα ότι θεωρούν ότι είναι πιο πολιτισμένο να είναι 1 εκατομμύριο παρά

Εδώ φύγαμε από τη Μαρίμπα, την Αφρικανική, της Νότιας Αφρικής, όπως παρουσιάσαμε πριν λίγη ώρα. Και φτάσαμε στην Ουαγκαντούγκου, η οποία έπανε πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο. Αν και αυτή η ηχογράφηση είναι πιαμένη στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Το συγκρότημα ονομάζεται Le Frère Koulibaly, η αδελφή Koulibaly. Μπορώ το κομμάτι. Και εδώ παρουσιάζουν όχι την αφρικανική μαρίμπα, αλλά το όργανο το αυθεντικό. Είναι το μπάλαφον. Ξύλινη μαρίμπα δηλαδή, με κομμάτια ξύλου που είναι διάφορες νότες. Είναι ο πρόγονος της μαρίμπας, αυτή που γνώσανε βέβαια οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και τη βάλανε ακόμα και στις κλασικές ορχήστρες. Εδώ πάμε ακόμα να γνωρίσουμε ένα θρύλο. Μίκι Ντόιε, από το Όσλο. Ο οποίος έπαιζε κρουστά σε μια μεγάλη ορχήστρα από την Γκάμπια. Φτάσανε λοιπόν μουσικοχορευτικό θέαμα να παρουσιάσουν στο Όσλο και η μουσική, η οποία ήταν μέσα στην αίθουσα, καταλάβανε ότι ο άνθρωπος που παίζει κρουστά ήταν εξαιρετικός. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μετά από λίγο καιρό έμεινε μόνιμα στο Όσλο Μίκι Ντόιε. Και εδώ είναι η ορχήστρα του. Και μετά ακολούθησε και συμβόλαιο με την γερμανική ECM.

Ρογκάκε. Από το άλμπουμ Τζόκο του Μίκι Εντόε, ο οποίος είναι γεννημένος δεκαετία του 40, είναι μεγάλος ηλικία, από το Μπαντζούλ της Γκάμπια, ο οποίος βρήκε το μουσικό του δρόμο αναπάντεχα. Και αυτό συμβαίνει με αρκετούς Αφρικανούς οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ξαφνικά τυχαίνει να δείξουν τις ικανότητές τους σε ένα όργανο. Π.χ. εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, τα κρουστά. Οι μουσικοί, οι οποίοι παρευρίσκονταν βέβαια στο κονσέρτο, καταλάβαν ότι πρόκειται για ένα τρομερό ταλέντο. Και έτσι του κάναν αυτή την πρόσκληση, η οποία οδήγησε βέβαια σε αυτό το δίσκο και σε συμβόλαια και σε εμφανίσεις με τρομερά μεγάλους μουσικούς της jazz. Είναι αυτό που πρεσβεύει λίγο και η εκπομπή στο βάθος, ότι μπορεί να μην έχει περάσει ο μουσικός, ο Αφρικανός, την πόρτα ενός οδείου, όπως εμείς το ξέρουμε το οδείο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά η πειραματική προσέγγιση που έχει κάνει είναι τεράστια και γι' αυτό προχωρούν με το δικό τους τρόπο. Στη συνέχεια παρουσιάζω εγώ ένα σχήμα το οποίο το άκουσα το 76 σαν φοιτητής στη Σκανδιναβία. Σουηδοί μουσικοί, οι οποίοι διαθέταν βέβαια ένα εκπληκτικό, επίσης στα κρουστά, αφρικανό μουσικό. Με το σχήμα το φοβερό Καμπνεκάισε, που είναι η υψηλότερη κορφή της σουηδικής γης.

Η χρονιά ήταν το 1976. Ο Μιλόν εμβρότητος σε ένα κονσέρτο με ένα σχήμα, τους καμπνεκάησε, που δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα απίστευτο μπόλιασμα στη μνήμη και στις αισθήσεις από ένα σουηδικό συγκρότημα το οποίο έδρευε βασικά η μουσική τους που αλλού στην Αφρική. Έμαθα αργότερα βέβαια από τον αρχηγό του σχήματος, ο οποίος είναι θρύλος στη σουηδική μουσική, είναι ο Kenny Håkansson, ο οποίος συνεχίζει παρακαλώ και με αυτό το σχήμα τα κονσέρμπα και αυτό το καλοκαίρι ακόμα. Ο Χασάν, ο μαροκινός περκασιονίστας, συνάντησε κάποιο Αφρικανό με το όνομα Μπα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και ξαφνικά ο Μπα βρέθηκε να παίζει αυτό το κομμάτι και το τζέμπε. Το κρουστό του, το οποίο ο Kenny Håkansson του είχε κάνει πρόσκληση να έρθει μαζί με το σχήμα του να παίξουν σε διάφορα κονσέρτα και μετά να ηχογραφήσουν σε στούντιο. Μπουνσέ να μπουνσέ από το Φως στην Αφρική, News from Africa του 1976. Οι καμπνεκάισε συνεχίζουν βέβαια τα κονσέρτα και σχηματίζουν καινούριες πορείες με όλα αυτά τα μπολιάσματα τα οποία συναντούν σε διάφορα μέρη του πλανήτη ή τα συναντούν δισκογραφικά ίδια. Ανεβαίνουμε προς το Μαρόκο. Σίμο Λαγνάουι. Εδώ μιλάμε για γνάουα, το μουσικό παραδοσιακό ίδιο του Μαρόκου.

πίσω από τα βιολιά ακούμε το χαρακτηριστικό ύφο και στυλ και ήχο του Γκίμπρι, Γκάμπρι. Είναι ένα όργανο που μοιάζει σαν κιθαροειδές, που αντί για ξύλο βέβαια το ηχείο έχει δέρμα και το οποίο μοιάζει σαν ήχος από μπάσο, ο οποίος συνδυάζεται με το κρακέμπ, τις καστανιέτες που παίζουν 2, 3 και 4 μουσική. Το είδος της γνάουα δεν προέκυψε και δεν γεννήθηκε έτσι αυτοφιές από μουσικούς εκεί της περιοχής, γύρω από τον Άτλαντα. Αλλά ήρθε παρέα με τους σκλάβους, με τις φυλές φουλάνι, μπαμπαρά και χάουσα. Ξέρετε, τότε τους φυλακίζανε και τους εχμαλωτίζανε τους σκλάβους, δεν πήγαιναν στο πλησιέστερο λιμάνι. Η πορεία μέσα στην Αφρικανική Ήπειρο μπορεί να ήταν εκατοντάδες ή και ακόμα φορά χιλιάδες χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσουν στα λιμάνια για να τους βάλουν μέσα κακήν κακός στα πλοία για να φύγουν για τις νέες πατρίδες αναγκαστικές για αυτούς. Μιλάμε για ξεριζώμα. Συνέχεια με Μπούμπα Μπατζιέ Κουγιάτε. Και τον Μίχαλ Γκορζίνσκι.

Μπομπα Μπατζιέ Κουγιατέ, στο Κόρα, η αφρικανική άρπα της Δυτικής Αφρικής είναι ακρίβεια. Και ο Μίχαλ Γκουζίνσκι, απόφυτος του Φρέντρικ Σοπέν Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Συνθέτης, καθηγητής, σολίστας και συμμετέχουν σε μεγάλες ορχήστρες στην πατρίδα του, την Πολωνία. Τώρα πάμε στον Μπάου Σισόκο με τον Μόλα Σίλα στα εκπληκτικά.

Ο ένας γκριό, βασιλική οικογένεια και καταγωγή, παίκτης του Κόρα, Μπάο Σισόκ ονομάζεται, Μουλασίλα, από τη Σενεγαλική αυτός, και στο βιολί, ο Βέλγος Βότερ Βαντενάμπελε. Το εκπληκτικό άλμπουμ «Ταμάλ». Και πάμε τώρα σε αλλαγή σκηνής. Παβέλ Μιλιάκοφ με τον Μπέντικ Κίσκε.

ευηχοί πειραματιστές Παβέλ Μιλιάκοφ και Μπέντιγκ Γκίσκε. Κομμάτι χωρίς τίτλο νούμερο 2 από το ομώνυμο άλμπουμ φέρει τα ονόματά τους Μιλιάκοφ και Γκίσκε. Και τώρα πάμε στο Παρίσι για τον Πιέρ Σματζιά. Καταβολές Βόρειο-Αφρικανική Ήπειρος και περιοχή. Στο Παρίσι έσμιξε με την ηλεκτρονική φρουρά της προηγούμενης δεκαετίας και παρουσιάζει πάντα αξιόλογα άλμπουμ. Ακούμε τον τίτλο «Tendre».

από το υπέροχο άλμπουμ του Jean-Pierre Smadja, η Smadji, τινησιακής καταγωγής, Παριζιάνος εδώ και πολλά χρόνια. Τον ακούσαμε στο τίτλο Tendre, παρέα με τον τρομπετίστα Eric Truffaz. Και από αυτούς τους κυρίους, τον Jean-Pierre Smadja και τον Eric Truffaz, Ελβετός, πάμε στο Vincent Segal, κοντραμπασίστα και τσελίστα, ο οποίος θα παρουσιάσει το Bump on the Head από το T-Bone Guarnerius album.

bump on the head. Vincent Segal, τσελίστας, κοντραμπασίστας, το άλμπουμ T-Bone Guarnerius. Και τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Πάμε στο Λονδίνο να γνωρίσουμε την παρέα The Heliocentrics, οι οποίοι βέβαια εκ τίτλου μπορούν να κάνουν τον τίτλο και μπορούν να καταλάβουμε ότι ήταν μεγάλοι εραστές φίλοι της μουσικής του Sun Ra. Ηλιοκεντρική. Το γκρουπ χτισμένο γύρω από τον κρουστό ντράμερ και παραγωγό Malcolm Cato, τον μπασίστα Jake Ferguson, τον κιθαρίστα Adrian Owusu και τον πολυοργανίστα Jack Iglesias. Ακούμε το Sirius B. Αυτός είναι ο τίτλος.

σχήμα ηλιοκεντρική, heliocentrics. Το κομμάτι Sirius B. Από τον ντεμπούτο του σχήματος το 2007, Out There. Και Out There υπάρχει βέβαια Fela Kuti από την Ιγυρία, Φενικόλα Κούτι. Και το κλασικό drum steel, ένας ρυθμός ο οποίος επηρέασε όχι δεκάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες δίσκους τα τελευταία 20 χρόνια, 30. Ο μοναδικός ρυθμός του αξέχαστου Tony Allen. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, πάντα λέω, αλλά συνεχίζω και λέω και τους άλλους λιγάκι.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική ενός από τους σημαντικότερους βιολονίστες που πέρασαν από την ιστορία της μουσικής. Ενός μουσικού, ο οποίος ήταν διάσημος για την εκφραστικότητα των εκτελέσεών του και τον χαρακτηριστικό ήχο που αναγνωριζόταν αμέσως ως δικός του. Ο Φρίτς Κράισλερ είχε γεννηθεί στην Αυστρία, αλλά έζησε πολλά χρόνια της ζωής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε Αμερικανός πολίτης. Ακούμε μία από τις γνωστότερες συνθέσεις του, το ρετσιτατίβο και σκέρτσο για σόλο βιολί, έργο 6.

Η βιολονίστα Φανή Κλαμαζιγάν ερμήνευσε το ρετσιτατίβο και σκέρτσο για σόλο βιολί, έργο 6 του Fritz Kreisler. Οι περισσότεροι την γνωρίζουν σαν την πρώτη κυρία της εσθονικής μουσικής. Η Έστερ Μάγκη έχει συνθέσει πληθώρα έργων μουσικής δωματίου, φωνητικής μουσικής, συμφωνικής και μεγάλος αριθμός συνθέσεών της εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική της Εσθονίας. Κάτι που συμβαίνει και στο κομμάτι που θα ακούσουμε, όπως φανερώνει και ο τίτλος του «Βουκολικό».

η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Άρβο Βόλμερ ερμήνευσε το «Βουκολικό» που έγραψε το 1988 η Έστερ Μάγκη. Φραντς Λίστ για τη συνέχεια και Βάλντες Ράουσεν. Από τις δύο σπουδές, αριθμός καταλόγου 145, ερμηνεύει η πιανίστα Λάνα Γκέντς.

Η πιανίστα Λάνα Γκέντς ερμήνευσε το κομμάτι «Waldes Rauschen» από τις δύο σπουδές αριθμός καταλόγου 145 του Franz Liszt. Το δάσος κυριαρχεί και στη σύνθεση που ακολουθεί. Σιωπηλά δάση, το έργο του Αντωνίν Ντβόρζακ, μια προσαρμογή στην πέμπτη από τις μελωδίες από το βοημικό δάσος, αρχικά γραμμένο για πιάνο τέσσερα χέρια. Εδώ η τσελίστα Σόνα Ρόλστον ερμηνεύει μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον που διευθύνει ο Ούρι Μάγερ.

η τσελίστα Σόνα Ρόλστον μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον που διεύθυνε ο Ούρι Μάγερ ερμήνευσαν τη σύνθεση «Σιωπηλά δάση» του Αντωνίν Τβόρζακ. Και συνεχίζουμε με μια ηχογράφηση του 1998 με τους BBC Singers να ερμηνεύουν υπό τη διεύθυνση του Μπο Χόλτεν έναν χοροδιακό χορό του Μάικλ Τίπετ.

ακούσαμε τους BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Bo Holten σε έναν χοροδιακό χορό του Michael Tippett. Εκτός από την διάσημη τρίλια του Διαβόλου, οι περισσότερες συνθέσεις του Giuseppe Tartini δεν παρουσιάζονται συχνά στις συναυλιακές αίθουσες, εκτός βέβαια από κάποιες αξιοσημείωτες μεταγραφές για πνευστά. Ένα παράδειγμα είναι και το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα για τρομπέτα που θα ακούσουμε τώρα από τον τρομπετίστα Στάνκο Άρνολντ και το σύνολο σολίστες της Σλοβενίας που διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

Το σύνολο σολίστες της Σλοβενίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Μούνιχ ερμήνευσε το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα για τρομπέτα του Τζουζέπε Ταρτίνι. Από τα αριστουργηματικά χρόνια προσκυνήματος του Φραντς Λίστ και συγκεκριμένα την δεύτερη συλλογή που τιτλοφορείται «Ιταλία» είναι το κομμάτι που ακολουθεί. Η συλλογή αποτελείται από 7 κομμάτια με άμεσες αναφορές στην αναγέννηση και ειδικότερα σε πίνακες του Ραφαήλ, του Μιχαήλ Αγγέλου, σε ερωτικά σονέτα του Πετράρχη και σε στίχους του Ουγκό εμπνευσμένους από τον Δάντη.

Ακούσαμε τη σονάτα του Δάντη, φαντασία κουάζι σονάτα του Franz Liszt, από τα χρόνια προσκυνήματος δεύτερος χρόνος Ιταλία. Ερμήνευσε ο Βούλγαρο-Γάλλος πιανίστας Γιούρι Μπούκοφ, ο πρώτος Ευρωπαίος πιανίστας που έκανε περιοδία στην Κίνα. Johann Baptist van Hall για τη συνέχεια και κοντσέρτο για δύο φαγκότα και ορχήστρα. Φαγκότο παίζουν οι Kim Walker και Sarah Warner Vick και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Trondheim διευθύνει ο Arvid Engegaard.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόνχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Άρβιτ Έγκεγκουρτ ερμήνευσε το κοντσέρτο για δύο φαγκότα και ορχήστρα του Τσέχου συνθέτη Γιώχαν Μπατίστ Βανχάλ. Τραγούδι για ένα γεράκι ονομάζεται το συμφωνικό ποίημα έργο 18 που συνέθεσε το 1906 ο Πολωνός συνθέτης Γκρζέγκορς Φίτελμπεργκ. Το ερμηνεύει τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στανισλάβη Σλότσκι.

η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στάισλαβ Σλότσκι ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Τραγούδι για ένα γεράκι», έργο 18 του Γκρζέγκορ Φίτελμπεργκ. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελλάσσο, ένα έργο 40 της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ζάγκρεπ και η πιανίστα Ιντα Γκάμουλιν.